Yeah.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση. Well, some of the crowd are on the pitch.

did I write this song on that one day? Why did Φίλες και φίλοι του ΕΟΚ Web Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, η ώρα είναι λίγο μετά τις 12 και ξεκινάει το «Τα παιδεία παίζει», η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις μικρές ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ και θα σας κρατήσει τροφιά σήμερα εκτάκτως για μία ώρα και όχι για δύο, γιατί στη μία η ώρα είναι προγραμματισμένη η έναρξη της συνέντευξης τύπου του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, του κυρίου Βαγγέλη Λιόλιου, η οποία βεβαίως θα μεταδοθεί απευθείας και σε live streaming φυσικά και για όποιον θέλει να έχει εικόνα, αλλά και μέσω του ραδιοφώνου μας. Οπότε σήμερα θα συμπτύξουμε όσα έχουμε να πούμε για τις μικρές ηλικίες του ελληνικού μπάσκετ, τουλάχιστον για σήμερα, γιατί υπάρχει και αύριο εκπομπή, σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Αρκύρης Παγαρτάνης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη μας είμαστε ο Γιώργος Τσιβγενίδης.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής πριν από λίγο, το κύριο θέμα σήμερα, σε αυτήν την μικρότερη διάρκεια από ό,τι είναι συνήθως η εκπομπή μας, το κύριο θέμα μας είναι το Rising Stars, το τουρνουά των εφηβικών ομάδων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλασφαίρεσης και το αδελφάκι του βεβαίως, το Gen A Stars, που είναι των παιδικών ομάδων, τα οποία έχουν ξεκινήσει ήδη με τις προγραμματικές φάσεις. Ήδη υπάρχει αγωνιστική κίνηση σε όλη την Ελλάδα από και εφηβικές και παιδικές ομάδες που μάχονται έτσι ώστε να καταφέρουν να εκπροσωπηθούν όσο, σε όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο, αν μπορούν, και στην κανονική περίοδο του τουρνουά, που είναι βεβαίως και το κύριο γεύμα τέλος πάντων του τουρνουά αυτού, και γίνονται και τα καλύτερα εκεί. Και βεβαίως το έχουμε πει και στην εκπομπή μας, αλλά καλό είναι να το αναφέρουμε συνεχώς, ότι φέτος ειδικά πρόκειται για αναβαθμισμένα τουρνουά. Κυρίως η μεγάλη διαφορά είναι ότι από φέτος υπάρχει μια σύνδεση του τουρνουά αυτού του Rising Stars με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Εφήβων και την συμμετοχή της πρωταθλήτριας ομάδας στην τελική φάση του πρωταθλήματος εφήβων, χωρίς να υπάρχει άλλος περιορισμός, δηλαδή να καταφέρει να κερδίσει το πρωτάθλημα στην ένωσή της, την τοπική επιτροπή, τέλος πάντων να συμμετέχει στο τελικό ή οτιδήποτε άλλο. Η πρωταθλήτρια πάει κατευθείαν στην οκτάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τις ομάδες. Φάνηκε αυτό και από την συμμετοχή που υπήρχε, παρά το γεγονός ότι, όπως είπαμε, και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν είναι πολλές οι ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο στην Ελλάδα των εφήβων, δεν μπορούν να είναι και πολλές και δεν είναι και δεν ήταν ποτέ πάρα πολλές, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τις ομάδες, κυρίως να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία και να δώσουν στα παιδιά τους αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό θεώρησα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και πάλι στον Κώστα Τσαρτσαρή, τον υπεύθυνο από το αναπτυξιακό προγράμματος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, για να μας πεις, Κώστα, δύο πράγματα από τις πρώτες εντυπώσεις που έχεις αποκομίσει και εσύ από όλη αυτή την διοργάνωση που έχει ξεκινήσει ήδη. Είναι, νομίζω, στην τρίτη της εβδομάδα πια. Mm-hmm. Πηγαίνει, έχει αρχίσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου και πλέον βαδίζει όλο και ολοταχώς, τέλος πάντων, προς την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης και το ξεκαθάρισμα πια ποιες ομάδες θα είναι στην κανονική περίοδο.
1: Καλησπέρα.
0: Να σε καλωσορίσουμε, λοιπόν. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς.
0: Να μην πούμε καλό χειμώνα ακόμα.
1: Καλή σεζόν θα πούμε.
0: Καλή σεζόν θα πούμε, φυσικά.
1: Σε όλες τις ομάδες, τα παιδιά,
0: φυσικά.
1: Με υγεία πρώτα απ' όλα.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, όπως πολύ ωραία είπες, το Rising Stars και των εφήβων, αλλά και των παιδών, το Gen A, γίνεται ένα rebranding πια, θα το έχουμε Rising Stars, γι' αυτό είναι Another 16.
0: Να, μια είδηση, λοιπόν.
1: Ναι, θα έχουμε καινή ονομασία, απλά θα αλλάζει ύστερα η ηλικία. Λοιπόν, όντως αλλάζει ύφος, αλλάζει τρόπο διεξαγωγής σε πολλούς τομείς. Πρώτα απ' όλα είναι το σημαντικότερο που είπες, ότι συνδέεται άμεσα πια με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πάβει να είναι, λοιπόν, ένα τουρνουά, είναι πρωτάθλημα και αυτό, έτσι. Γιατί στο πρωτάθλημα κάθε νίκη παίζει όντως ρόλο. Δεν είναι μόνο το αναπτυξιακός χαρακτήρας, αλλά πια και η νίκη ήττα θα παίξει ρόλο στην τελική έκβαση του πρωταθλήματος. Άρα όλα τα παιχνίδια από την πρώτη στιγμή για κάθε ομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως και η προκριματική φάση που ξεκίνησε πριν από τρεις εβδομάδες, σε κάποιες περιοχές όντως τρεις εβδομάδες πριν, σε κάποιες λίγο πιο αργά και κοντά τώρα. Παντού όμως είναι στην διαδικασία αυτή, έχουμε πολλές ομάδες, όλες παίρνουν πολύ σοβαρά το ρόλο τους και την σημασία αυτής της προκριματικής φάσης. Γιατί, όπως εξήγησες, η πρώτη θέση του Rising Stars της κανονικής περίοδου οδηγεί στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Η οποία τελική φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος δεν είναι 8 ομάδες όπως ξέραμε τα τελευταία 5 χρόνια και 6 πριν από αυτά. Τώρα είναι 12 οι ομάδες. Άρα δίνουμε τη δυνατότητα και σε περισσότερες ομάδες της χώρας να πάρουν μέρος στην τελική φάση. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πανελλήνιο πρωτάθλημα, με πολλές ομάδες οι οποίες κάνουν την προσπάθειά τους σε υψηλό επίπεδο, αλλά υπάρχουν και οι άλλες οι ομάδες οι οποίες με ρομαντισμό καθαρά και με διάθεση μπορούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο και να δείξουν τη δουλειά που κάνουν, έτσι, και σε προπονητικό επίπεδο, σε διοικητικό επίπεδο και φυσικά τα ίδια τα παιδιά αγωνιστικά. Μια άλλη διαφορά που έχουμε φέτος σε σχέση με την περσινή σεζόν, θα μιλήσω πρώτα για τους εφήβους, γιατί και το περσινό Under 16, το Gen A, ήταν διαφορετικό και από το Rising. Άρα, τι έχουμε, 12 ομάδες, εκ των οποίων δεν υπάρχει ούτε μία ξένη ομάδα πια. Δεν υπάρχουν guest ομάδες, άρα έχουμε 11 συλλόγους που θα πάρουν μέρος μέσω της διαδικασίας των προκριματικών, θα βγουν 7 ομάδες και οι 4 βγήκανε μέσω ranking. Και έχουμε και τη μία μας μεικτή ομάδα, συνεχίζει, γιατί την πιστεύουμε πάρα πολύ αυτή τη μεικτή ομάδα, με παιδιά που θα παρτίζουν τη δωδεκάδα από...
0: Από τις ομάδες σωματεία που δεν έχουν καταφέρει να εκπροσωπηθούν.
1: Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και να δίνουμε κίνητρο και σε αυτά τα παιδιά που δεν είχαν την τύχη να βρίσκονται σε μια ομάδα που θα βρίσκεται σε αυτό το τουρνουά. Έτσι λοιπόν 12 ομάδες, οι 11 είναι σύλλογοι. Το ίδιο θα ισχύσει και στο Under 16. Πέρσι το Under 16, αν θυμάστε, ήταν 9 σύλλογοι. Τώρα πάμε στους 11 συλλόγους, συν μία μεικτή πάλι. Έτσι λοιπόν έχουμε καθαρά ελληνικό στοιχείο πια σε όσον αφορά την προέλευση των ομάδων. Περισσότερες ομάδες παίρνουν αυτή τη δυνατότητα για να διεκδικήσουν θέση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αλλά ας δώσουμε λίγο έμφαση όμως και στον αναπτυξιακό χαρακτήρα αυτού του πρωταθλήματος πια, έτσι, γιατί έτσι ξεκίνησε πριν από 4-5 χρόνια, να είναι καθαρά αναπτυξιακός ο χαρακτήρας, να δώσουμε παιχνίδια υψηλού επίπεδου σε αυτές τις ομάδες και σε αυτά τα παιδιά. Ήδη έχουμε δει τα αποτελέσματα. Πολλά από αυτά τα παιδιά, μπαίνοντας ύστερα στην ενήλικη ζωή τους, βλέπουμε ότι παίζουν μπάσκετ υψηλού επίπεδου σε όποια ομάδα ή κατηγορία έχουν επιλέξει. Οι ομάδες έχουν γίνει σοφότερες, έχουν μάθει το τι γίνεται σε όλη τη σεζόν και έχουν λοιπόν πολύ καλές εικόνες. Σε εμάς ήταν ένα εξαιρετικό εργαλείο για να μπορούμε να δούμε αυτά τα παιδιά σε υψηλό επίπεδο πώς παίζουν κατά τη διάρκεια της σεζόν, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη εικόνα όταν φτάσει η ώρα των κλήσεων των εθνικών ομάδων. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για το Under 16, όπου πηγαίνοντας και πιο πίσω ηλικιακά είναι πολύ πιο σημαντικό όλο αυτό. Μεγαλοπύρβολο σχέδιο, πάλι πρωτοπόρο. Το έχουν αγκαλιάσει οι ομάδες. Όπως είπες, δεν μπορούν να λάβουν μέρος όλες οι ομάδες, γιατί πολλές πιστεύουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν εκεί, αλλά όσες πήραν μέρος στην προκριματική φάση είναι αρκετές. Δεν έχω ακριβώς τον αριθμό να το πούμε, θα ήταν ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς
0: δεν το σκέφτηκα. Να πω την αλήθεια, και εγώ δεν το πρόλαβα.
1: Σε δεύτερη φάση θα το επικοινωνήσω και μπορείς να το αναφέρεις.
0: Με μια διαγώνια, τέλος πάντων, ανάγνωση των ομάδων που βλέπω, μπορεί να είναι και τριψήφιες. Πάντως.
1: Σίγουρα
0: μπορεί
1: να
0: είναι και τριψήφιος ο αριθμός. Γιατί μιλάμε τώρα για προκριματικά που γίνονται σε 17 ενώσεις και τοπικές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα. Από την ΕΣΚΑ μέχρι την τοπική επιτροπή Χίου έγινε Final Four με 4 ομάδες. Οπότε, αν βάλεις κατά ανάγκη ότι ακόμα και στις μικρότερες ενώσεις υπήρχαν 4 ομάδες που ασχολήθηκαν και ήθελαν τέλος πάντων να μπουν σε αυτή τη λογική, και βέβαια στις μεγαλύτερες υπάρχουν και 8 και περισσότερες ακόμα. Βέβαια. Γίνεται αριθμούς μαζί με αυτές που. Κοντά στο τριψήφιο, που είναι μια πολύ μεγάλη λογική, ακριβώς επειδή οι θέσεις είναι πεπερασμένες, είναι 11, αλλά δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον γενικότερο. Δηλαδή, ακόμα και οι ομάδες που ξέρουν εκ των ξορισμού ότι είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο τέλος πάντων να φτάσουν εκεί, θέλουν να δώσουν στα παιδιά τους την εμπειρία έστω και αυτών των προκριματικών αγώνων που γίνονται και στην αρχή της σεζόν και όλα.
1: Δηλαδή,
0: είναι κάτι που. Είναι ένα τυράκι, θα έλεγα, για τα παιδιά να δώσουν, να μπουν από την αρχή της προπονήσης από τον Αύγουστο, να μαζευτούν, να ασχοληθούν τέλος πάντων λίγο πιο σοβαρά, για να παίξουν αυτά τα προκριματικά παιχνίδια μέχρι όσο
1: και φτάσουν. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Μπορεί να είναι νωρίς στη σεζόν και να είναι όντως λιγάκι δύσκολο για τις ομάδες να μαζευτούν νωρίτερα κιόλας μέσα στο καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακούω προτάσεις από δεξιά-αριστερά, γιατί δεν πάμε κατευθείαν σε έναν όμιλο, ξέρουμε ποιες είναι οι καλύτερες ομάδες θεωρητικά. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρουμε ποιες είναι οι καλύτερες ομάδες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεύτερον, θα είναι πάρα πολύ άδικο για τις υπόλοιπες ομάδες. Γι' αυτό λοιπόν μια προκριματική φάση. είναι ό,τι πιο δίκαιο μπορεί να γίνει. Και επειδή ξέρουμε πολύ καλά στα αναπτυξιακά ότι κάθε σεζόν είναι εντελώς διαφορετική, γιατί φεύγουν κάποια παιδιά, πηγαίνουν στην επόμενη ομάδα, στο επόμενο στάδιο, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Δίνουμε τη δυνατότητα βέβαια σε ομάδες που είναι σταθερά ψηλά στο ranking πενταετίας που λέμε της Ομοσπονδίας, που όντως κάθε χρόνο δίνουν το παρόν στις τελικές φάσεις, άρα ξέρουμε ότι κάθε χρόνο κάνουν την προσπάθειά τους πολύ σοβαρά. Από εκεί και πέρα όμως οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούν να πάνε με απευθείας ανάθεση. Δεν είμαστε τέτοια ομοσπονδία, δεν είμαστε τέτοια διοίκηση. Θέλουμε να δίνουμε το δικαίωμα διαφάνεια και δικαιοσύνη σε όλα τα σωματεία. Και ας είναι λιγάκι δύσκολο για αυτούς να μαζευτούν μετά το 15 Αύγουστο, σαν να είναι ομάδες Ευρωλίγκας. Παρόλα αυτά όμως, σημασία έχει ότι στο τέλος της ημέρας όλα αυτά τα παιδιά θα προσπαθήσουν για κάτι καλό, με δικαιοσύνη. Και αν δεν τα καταφέρουν, θα έχουν πάρει την εμπειρία, όπως είπες πολύ σωστά. Θα είναι κάποια πολύ δυνατά φιλικά, θα έχουν πάρει μέρος και να είναι ένα κίνητρο για την επόμενη σεζόν.
0: Μου ήρθε τώρα μια ερώτηση τεχνική κυρίως, αλλά νομίζω ότι αξίζει το κόπο να το αναφέρουμε. Σχετικά με τις μεικτές ομάδες, είδαμε πέρσι ότι ήταν μία η ονομασία της μεικτής ομάδας, δεν υπήρχαν. Γιατί υπήρξε και χρονιά που υπήρχε Rising Stars North, Rising Stars South. Φαντάζομαι ότι τώρα θα γίνεται μια επιλογή ανάλογα με το πού θα παίζει αυτή η ομάδα, ακριβώς. Ανάλογα με το κάθε.
1: Έτσι έγινε και πέρυσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα συνεχιστεί αυτό δηλαδή. Έτσι, Θεσσαλονίκη, τα Αθήνα ή κάπου. Παίρναμε αναλόγως τα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά προφανώς τα οποία μπορούν να παρτίσουν αυτές τις ομάδες. Την πρώτη χρονιά που έγινε βέβαια ήταν πολύ μεγάλος ο όγκος των παιδιών. Υπήρχε ένα πρόβλημα επίσης με τις αναβολές που ζητούσαν όλες οι ομάδες, οι αντρικές ομάδες που παίρναμε κάποια παιδιά τους. Οπότε το τμήμα πρωταθλημάτων πάτησε πόδι και πολύ δίκαια. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό να αναβάλεις πολλά παιχνίδια.
0: Πολλά παιχνίδια.
1: 30 παιχνίδια να το κάνω, να τα βάλεις κάτω κάθε Σαββατοκύριακο. Οπότε πήγαμε στη λύση της μίας ομάδος. Καλύπτουμε όμως την ανάγκη αυτή. Βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά, γιατί δεν είναι σταθερά 12. Κάθε αγωνιστική έχουμε διαφορετικά.
0: Όχι, εγώ πέρσι μέτρησα 52 παιδιά που αγωνίστηκαν ανάλογα τώρα με το που έπαιζε αυτή η ομάδα, όλο αυτό το διάστημα, το τρίμηνο νομίζω ήταν αυτά τα τρίμερα που αγωνίστηκαν, ήταν πολλά παιδιά τα οποία λοιπόν πήραν την ευκαιρία να αγωνιστούν.
1: Δεν είναι λίγα τα 52. Η προεπιλογή για εθνική ομάδα είναι ταβάνι, λέμε μια πρώτη θα κάνουμε με 26 παιδιά, έτσι. Και φτάνουμε και λέμε τώρα ότι έχουμε 52 από ομάδες που δεν συμμετέχουν στο Rising. Έτσι. Άρα βάλε και τα παιδιά
0: και μιλάμε τώρα και για κάποια παιδιά.
1: Είναι πολύ μεγάλη.
0: Είναι και ένα, το έχουμε ξαναπεί, ότι είναι μια πολύ καλή, και το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι είναι μια πολύ καλή μαγιά για οποιονδήποτε ομοσπονδιακό προπονητή θέλει να έχει μια εικόνα κατά 95% θα πω εγώ, για να μπορεί να υπάρχει και κάποιος που να ξέφυγε ή να ξεφεύγει, αλλά τέλος πάντων κατά 95% αυτά τα παιδιά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει από πλευρά ταλέντου στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα είναι αυτά. Να μην ξεχάσουμε, έτσι, πιάσαμε λίγο των αγοριών, μια μεγάλη αλλαγή που υπάρχει είναι στο τομέα των κοριτσιών, έτσι, όπου το Rising Stars δεν αφορά πια τις νεάνιδες, αφορά τις κορασίδες. Πήγαμε μια ηλικία κάτω. Ο λόγος ποιος ήταν, ότι στις νεάνιδες παίρνανε μέρος πάρα πολλές κορασίδες. Έτσι επαρτίζεται το ελληνικό μπάσκετ, καλός ή κακός, στην ηλικία
0: είναι
1: των
0: νεάνιδων
1: έχουμε αρκετές κορασίδες. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε από το τμήμα των κοριτσιών να πάμε μια ηλικία κάτω, να είναι περισσότερο, αμυγός μάλλον κορίτσια κορασίδες, μια ηλικία λοιπόν πιο πίσω όπου θέλουμε και να τις δώσουμε πολλά παιχνίδια επιπλέον και φυσικά να δούμε και κάποιες παγκορασίδες που παίζουν σε αυτό το τμήμα, άρα πάμε πιο πίσω και είναι σωστό αυτό. Στις δε νεάνιδες φυσικά ισχύει το νέο σύστημα πανελληνίων πρωταθλημάτων, απλά δεν θα έχουμε απευθείας πρόκριση από ένα πρωτάθλημα σαν το Rising Stars.
0: Ναι, θα είναι κανονικά όπως μέσω ενώσεων.
1: Ακριβώς.
0: Οι πρωταθλήτες των ενώσεων ή οι δεύτερες, ανάλογα με τους ομίλους που θα γίνουν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Το τελευταίο που ήθελα έτσι να συζητήσουμε είναι η βασική αλλαγή όλου αυτού του σκεπτικού. Δηλαδή η σύνδεση του Rising Stars με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όπως είπες πολύ σωστά, είναι ένα επιπλέον κίνητρο για τις ομάδες και για τους προπονητές, αλλά και για τους παίκτες τους ίδιους να δούνε τα παιχνίδια όχι πια σαν δυνατά φιλικά ή τέλος πάντων σε ένα παιχνίδια ανταγωνιστικά με μεγαλύτερο πρεστίζ, αλλά τέλος πάντων και να χάσουμε δεν γίνεται τίποτα. Και ήθελα βασικά έτσι να μου διευκρινίσεις ότι αυτό ήταν το βασικό κίνητρο και το δικό σας, το βασικό σκεπτικό, το να αυξήσετε κατά κάποιο τρόπο έτσι την πίεση και την οποία πρέπει να αισθάνονται τα παιδιά σε ένα ανταγωνιστικό έτσι περιβάλλον που έχουν επιλέξει να αγωνίζονται.
1: Ούτως ή άλλως, μέχρι τώρα και σαν τουρνουά το Rising Stars, βλέπαμε ότι οι ομάδες παλεύανε πραγματικά για να το κατακτήσουν. Mm-hmm. Υπήρχε πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Πολλές φορές έπρεπε να επέμβουμε για να ηρεμήσουμε λιγάκι τους τόνους, ναι, ώστε να καταλάβουν ότι όχι, δεν χρειάζεται να πάμε να περάσουμε τη γραμμή. Πρέπει να είμαστε λιγάκι στο αναπτυξιακό κομμάτι περισσότερο στοχευμένοι. Έτσι λοιπόν, επειδή είδαμε ότι όλο αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, ο ανταγωνισμός ήταν στο υψηλότερο βαθμό. Ούτως ή άλλως είχαμε, ας πούμε, το 90% των καλύτερων ομάδων της χώρας. Αποφασίσαμε λοιπόν να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο μέσω αυτού του πρωταθλήματος για να δώσουμε και κάτι εξτρά στο ίδιο το πρωτάθλημα αυτό του Rising Stars, ο πρώτος να πάει απευθείας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Βέβαια η απόφαση βγήκε κάνοντας ένα σχεδιασμό ταυτόχρονο για το νέο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, δηλαδή να μην πάρουμε μία θέση από μία επαρχιακή ομάδα για να βάλουμε πάλι μία μεγάλη ενδεχομένως του κέντρου, έτσι, mm-hmm. Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και αυξήσαμε τις ομάδες από τις 8 στις 12, άρα μπαίνει η ομάδα του Rising Stars επιπλέον, και αν υποθέσουμε πάλι ότι είναι από τα 2 ή και 3 μεγάλα κέντρα, έτσι, γιατί και η Πάτρα πια με τον Προμηθέα πρωταγωνιστεί πάντοτε, δίνουμε 2 επιπλέον θέσεις ύστερα που βγαίνουν από την
0: επαρχία.
1: Αν θέλετε μπορούμε να αναλύσουμε λίγο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ποια είναι η δομή του φέτος. Συνεχίζουμε λοιπόν τα τοπικά πρωταθλήματα σε κάθε ένωση και τοπική επιτροπή, ως έχει, δεν αλλάζει κάτι. Μετά οι πρωταθλητές των ενώσεων του Βορρά και του Νότου, όπως έχουν χωριστεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και με μια διαδικασία όσον αφορά τα νησιά. Τα νησιά παίζουν πρώτα λίγο μεταξύ τους. Ο νικητής αυτών λοιπόν παίρνει μια θέση στο κομμάτι του Νότου. Έχουμε λοιπόν 8 ομάδες από το Βορρά, 8 από το Νότο. Αυτές οι ομάδες, αντίστοιχα ο Βορράς και ο Νότος, αναμετρώνται μεταξύ τους. Ο πρώτος με τον 8ο, όπου οι θέσεις μπαίνουν βάσει ranking των ενώσεων. Έτσι. Και μετά πηγαίνουμε λοιπόν, περνάνε από εκεί οι 4 ομάδες, 4 Βορρά, 4 Νότο, και έχουμε τις 8 ομάδες. Η φάση των 12 χωρίζεται σε 4 ομίλους των τριών. Έτσι, άρα 12 ομάδες. Επικεφαλής αυτών των ομίλων είναι στον έναν όμιλο, όχι απαραίτητα στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, είναι με κλήρωση για αυτά, είναι ο πρωταθλητής ΕΣΚΑ, πρωταθλητής ΕΣΚΑΝΑ, πρωταθλητής Θεσσαλονίκης, ΕΚΑΣΤ. Αυτές είναι οι 3 μεγαλύτερες μας πολυπληθέστερες ενώσεις στη χώρα.
0: Και ούτως ή άλλως αυτές έπαιρναν και άμεσο εισιτήριο η πρωταθλήτριά της μέχρι τώρα.
1: Πολύ σωστά. Άρα στο Νότο και το Βορρά αντίστοιχα τις θέσεις αυτές έπαιρναν οι δευτεραθλητές.
0: Σωστά.
1: Προσέξτε τώρα. Έχουμε λοιπόν και τον 4ο όμιλο όπου επικεφαλής μπαίνει ο πρωταθλητής του Rising Stars. Αν πρωταθλητής του Rising Stars που παίρνει μια θέση εκεί είναι και ο πρωταθλητής της Ένωσης, αντίστοιχα τη θέση του πρώτου στον όμιλο, του επικεφαλή ομίλου, παίρνει ο δευτεραθλητής και στον προκριματικό παίρνει ο τρίτος.
0: Μου κάλυψες και την ερώτηση που ήθελα να κάνω.
1: Όλα αυτά περιγράφονται, να ξέρεις, στις προκηρύξεις. Είναι αναδεικτημένες ήδη στο επίσημο site της Ομοσπονδίας. Μπορεί κάποιος να τη μελετήσει, γιατί έχει αρκετή λεπτομέρεια. Ελπίζουμε να τις καλύψαμε όλες, γιατί όντως ήταν σπαζοκεφαλιά και ασχοληθήκαμε με αρκετοί άνθρωποι αρκετούς μήνες με αυτό το κομμάτι. Ελπίζουμε να μην παραβλέψαμε κάτι, όπως και να έχει όμως την πορεία, άνθρωποι είμαστε.
0: Φαντάζομαι ότι επειδή ακριβώς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και επειδή η Ομοσπονδία τώρα δεν θέλω να φανεί ότι χαϊδεύω αυτιά εδώ, αλλά ότι έχει δείξει αντανακλαστικά του να αναγνωρίζει κάποια ζητήματα και να παρεμβαίνει σε αυτά σε μεταγενέστερο χρόνο, να πει ότι εδώ έγινε κάτι το οποίο μπορούμε να το καλύψουμε, να το αλλάξουμε και όλα αυτά, και χρειάστηκε μια γενναιότητα και σε αυτό, έτσι, να το παραδεχτείς και να προχωρήσεις, οπότε αυτό τουλάχιστον έχω να το πιστώσω. Θα το δούμε λοιπόν. Εγώ κρατάω ως ρομαντικός του πράγματος το ότι αυξάνονται οι θέσεις της τελικής φάσης, και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί πάντα όταν τέλος πάντων υπήρχαν και παλιότερα εξάδες ή και τα τελευταία χρόνια οκτάδες. Αυτά που κοιτάνε οι περισσότεροι είναι το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Εμείς αυτό, οι ρομαντικοί, αυτό που κοιτάμε είναι το ποιοι εκπροσωπούνται από, από την επαρχία, τέλος πάντων από τους συλλόγους που δεν κάνουν παιδομάζωμα, δεν έχουν τέλος πάντων τα μέσα, είτε ξέρω τη δυνατότητα να μαζέψουν παιδιά από όλη την Ελλάδα. Οι παρέες που μπορούν να φτάσουν μέχρι κάπου. Αυτό είναι το άλλο το πίπερο του μπάσκετ. Και μακάρι αυτό το πράγμα να το δούμε να συμβαίνει και μια ακόμα μεγαλύτερη επέκταση όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Δηλαδή να δούμε και 16 ομάδες, μπορεί και παραπάνω. Τόσο παραπάνω μπορεί να είναι λίγο υπερβολικό, αλλά...
1: Αργύρι, είμαστε στην ίδια ηλικία, έτσι. Εμείς μεγαλώσαμε σε
0: πιο μικρό
1: ένα μπάσκετ...
0: αρκετά, εσύ.
1: Όχι, δεν είναι αρκετά, αλλά... μεγαλώσαμε σε ένα μπάσκετ ρομαντικό, 100%. Άντε να μην ήταν 100%, ήταν 90% ρομαντικό, έτσι. Τα πράγματα αλλάξαν. Όπως αλλάζουν τα πάντα στην κοινωνία μας, έτσι λοιπόν και στον αθλητισμό, μπήκαν και άλλα πράγματα. Πολλές ομάδες λοιπόν το κάνουν βιοποριστικά. Κάποιες ομάδες στοχεύουν όλο αυτό να είναι η βιτρίνα τους για να μπορέσουν να προσελκύσουν παιδιά κλπ. Κάποιες για το brand name. Και φυσικά υπάρχουν και οι τοπικοί ανταγωνισμοί όπου ο καθένας θέλει να δείξει ότι είναι αφεντικός στο χωριό του και πάει λέγοντας. Άρα ο ρομαντισμός έχει κάνει λίγο στην άκρη. Εμείς θέλουμε να δούμε ρομαντικούς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θέλουμε να δούμε ρομαντικούς στο Rising Stars, γιατί ο αθλητισμός πάνω απ' όλα είναι διασκέδαση.
0: Αυτό.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε τα παιδιά και θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους ή τα άλλα. Θέλουμε να δούμε πάλι παράγοντες παλαιού τύπου που αφήνουν στην άκρη τη δουλειά τους ή τον καφέ τους, την καλοπέρασή τους για το καλό των παιδιών της τοπικής κοινωνίας. Θέλουμε να δούμε φόρους που θα είναι στην άκρη του πάγκου, που θα τρέχουν για τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο, όχι.
1: Νομίζω κιόλας κάτι το οποίο ίσως το αφήσαμε στο παρελθόν, μια και καλή. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τονώσουμε λιγάκι την επαρχία, που δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Οι άνθρωποι αυτοί παλεύουν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τους συλλόγους τους.
0: Είναι και ένα θέμα που ξεπερνά και τον μπάσκετ, έτσι, και ξεπερνά και τον αθλητισμό. Είναι θέμα
1: κοινωνικό
0: ακριβώς.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά εμείς σαν Ομοσπονδία, σαν κεντρική διοίκηση και άνθρωποι που είμαστε στο αναπτυξιακό, σε εθνικές ομάδες, τρέχουμε στην επαρχία. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τον Διαμαντίδη από την Καστοριά, τον επόμενο Διαμαντίδη από την Καστοριά, τον Τζατσαρία από τη Βέρεια, Ντικούδη από Λάρισα και πάει λέγοντας, έτσι. Γιατί όλη αυτή η γενιά, αν εξαιρέσει 2-3, ήμασταν από την επαρχία.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Οπότε πρέπει να τα βρούμε αυτά τα παιδιά και όντως τα βρίσκουμε, δεν χάνουμε κάποιο παιδί. Ό,τι και να ακούγεται κακοπροαίρετο εκεί έξω, να ξέρετε, και επειδή είμαστε όντως άνθρωποι που σηκώνουμε τα τηλέφωνα και μιλάμε, αν και εφόσον κάποιο παιδί κάποια στιγμή μπορεί λίγο να μην το είδαμε με σωστό μάτι στην αρχή της σεζόν, διορθώνουμε αμέσως όσο περνάει ο χρόνος και το διορθώνουμε αυτό το ενδεχομένως λάθος.
0: Υπάρχει και η έκθεση, η καλώς εννοούμενη έκθεση και αυτά των παιδιών τέλος πάντων σε ανταγωνιστικά παιχνίδια και αυτά τα τουρνουά, πρωταθλήματα πια, και τα Πανελλήνια αλλά και τα τοπικά και το Rising Stars και αυτό που συζητήσαμε, αυτό το ρόλο έχουν να δείξουν τα παιδιά στο γήπεδο ότι αξίζουν ακριβώς και να πάρουν αυτό που αξίζουν στο τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για όλη την ανάλυση αυτή. Ήσουν κατά του πιστικότατος και στο επανειδήν, στο επανακούιν πια ακριβώς. Για να κάνουμε μια πιο εμπεριστατωμένη τέλος πάντων και ανάλυση πια και απολογισμό της προκριματικής φάσης.
1: Οπωσδήποτε.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με περίπου 10-15 μέτρα από το στούντιο, εκεί στην αίθουσα Γιώργος Κολοκυθάς, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, του κ. Ευάγγελου Λιόλιου. Ο συνάδελφος και διευθυντής μας, ο Μενέλος Σεβαστιάδης, κάνει τον πρόλογο και σας αφήνουμε να παρακολουθήσετε την συνέντευξη.
1: Μπάσκετ στο διεθνές στερέωμα και οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί. Και όπως είπαμε, ο προγραμματισμός και η στοχοθεσία για τα επόμενα χρόνια. Επειδή είναι αυτονόητο ότι αυτές οι ενότητες περιλαμβάνουν πάρα πολλές υποκατηγορίες και προκειμένου να απαντηθούν όλα τα πιθανά ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από το άθλημα και την επικαιρότητά του, είναι μαζί μας 6 έμπειροι και έγκυροι δημοσιογράφοι με εξειδίκευση στο μπάσκετ, οι οποίοι μετά το τέλος της αρχικής ενημέρωσης από τον κύριο Λιόλιο θα πάρουν το λόγο για να υπάρξει ένας διάλογος μέσω των ερωτήσεών τους για όποιο θέμα επιθυμούν. Πρόκειται και με τη σειρά που κάθονται για τον κύριο Βασίλη Σκουντή από την τηλεόραση του Sky και ο Σονούπο Sport FM TV, τον κύριο Γιώργο Τραπεζανίδη, τον διευθυντή της ΕΡΤ3, τον κύριο Γρηγόρη Παπαβασιλείου από την τηλεόραση της Νόβα και το Πρώτο Θέμα, καλησπέρα, τον κύριο Αντώνη Καλκαβούρα από τον Καζέτα, τον κύριο Άρη Μπάρκα από το Magenta TV και το Eurohoops και τον κύριο Σπύρο Καβαλιεράτο από το Sport 24. Καλώς ορίσατε όλοι. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και τη διευκόλυνση που θα παρέχεται στην εξέλιξη του διαλόγου και νομίζω μετά από αυτήν την εισαγωγή ότι κύριε Πρόεδρε, ο λόγος είναι δικό σας για την αρχική σας τοποθέτηση.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μενέλα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Είναι χαρά μου να είμαι ανάμεσά σας και να ξέρετε ότι είναι η πρώτη φορά μετά από τα 5 χρόνια στην οποία δίνω μια συνέντευξη ουσιαστικά απολογιστική. Είναι κάτι που το ένιωθα αυτό και το νιώθω να το κάνω προς τον κόσμο, προς τους φιλάθλους. Ξέρετε, μπορεί να, πριν 5 χρόνια να έγινε η εκλογική διαδικασία ως και να με επέλεξαν τα σωματεία ως πρώτη ΣΕΟΚ και μετά από 3 χρόνια έγινε η δεύτερη εκλογή μου ως πρώτη ΣΕΟΚ, αλλά να συνεχίζω, αλλά αυτό υπήρχε μια ενότητα. Σε αυτό το διάστημα μιλούσα πάντα με τα σωματεία, μιλάω ακόμα με τα σωματεία, επικοινωνώ γιατί από αυτούς εκλέφθηκα. Όμως στο τέλος της ημέρας στο μπάσκετ απευθύνω στους φιλάθλους. Άρα νιώθω απόλυτη την ανάγκη, όπως την πρώτη μέρα όταν εκλέχθηκα, μίλησα στους φιλάθλους και είπα ότι το πρόγραμμά μου, το πρόγραμμα της αυτής της διοίκησης είναι να κάνει αυτά τα πράγματα, έχοντας ένα πλάνο. Και μάλιστα είχα αναφέρει και τότε ένα πλάνο 8ετίας. Δεν μπορούσα να το πω πριν 8ετίας, γιατί ήταν και εκλογές στη μέση, αλλά τώρα ένα πλάνο 8ετίας. Έτσι λοιπόν νομίζω πως κάπου στο μεσοδιάστημα πρέπει να απευθυνθώ πάλι στους φιλάθλους, να κάνω μια αυτοκριτική, να κάνω ένα απολογισμό στο τι έχει γίνει, τι καλά έχουν γίνει, τι λάθος έχουν γίνει. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μου αρέσει να έχω έτσι ένα μονόλογο, δεν μου αρέσουν οι μονόλογοι, το γεγονός ότι είστε μαζί μου εδώ σήμερα, έγκριτοι δημοσιογράφοι, καλύπτετε ένα πολύ μεγάλο μέρος των μέσων που ενημερώνουν τον κόσμο, έχετε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, θα με βοηθήσει στη συνέχεια μέσα από διαλογική συζήτηση να αναπτύξω τη σκέψη μου και κομμάτια που δεν θα τα αναφέρω στην αρχή. Οφείλω να πω το εξής όμως ακόμα, ότι είστε έξι δημοσιογράφοι από τους δεκάδες που υπάρχουν στον χώρο. Δεν θα μπορούσε να επιλεγεί ένας δημοσιογράφος να γίνει ένας μονόλογος, νομίζω αυτό δεν πηγαίνει σε μένα σαν άνθρωπο, ούτε 30. Δεν είναι διάλογος, δεν είναι πραγματική κουβέντα. Νομίζω ότι η βοήθεια που θα μου προσφέρετε, η βοήθεια προσφέρεται στο έργο που κάνουμε να ενημερωθούν οι φιλάθλοι, είναι κέρια. Να πω και κάτι άλλο, το οποίο το κουβεντιάζαμε μάλιστα προηγούμενες μέρες, το θεωρώ ότι είναι έλλειμμα αυτό που δεν έχουμε εδώ, και να είμαι ειλικρινής, πρέπει να λέμε και τα καλά και τα κακά. Ανάμεσά σας, ανάμεσά μας, δεν υπάρχει μια γυναίκα. Ενώ υπάρχουν πολύ καλές γυναίκες δημοσιογράφοι στο χώρο αυτό. Νομίζω ήταν ένα έλλειμμα της σημερινής ημέρας αυτό και η ευθύνη είναι δικιά μου. Δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες στο γιατί δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει όμως. Αλλά παρόλα αυτά να πω και κάτι άλλο, ότι χτες ήμουνα στην Θεσσαλονίκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια. Εκεί συνάντησα τον Γιώργο και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος που τον είδα και που είναι σήμερα μαζί μας εδώ, γιατί ξέρετε, ερχόμενος από τη Θεσσαλονίκη δίνει και μια τόνα της συμπρωτεύουσας Θεσσαλονίκης στο χώρο μας εδώ. Το μπάσκετ Θεσσαλονίκη όχι έχει ξεπεταχτεί, θα βγει μπροστάριδε σε λίγα χρόνια. Λοιπόν, όπως ήταν, κάποια στιγμή ξανάρχεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και το ταξίδι. Ευχαριστώ όλους σας. και νομίζω ότι αν είμαστε έτοιμοι θα μπορούσα να ξεκινήσω. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά σε αυτά τα οποία είχα μιλήσει πριν από χρόνια, 5 χρόνια, στο πλάνο που υπήρχε, στους στόχους μας, τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι σχεδιάζουμε να κάνουμε μέχρι τώρα. Και γεράμε λίγο πιο, το έχω στο μυαλό μου λίγο σε κουτάκια, οπότε θα τα ξεδιπλώσω προς τον κόσμο. Και επειδή απευθύνουμε στους φιλάθλους πια και όχι στα σωματεία, θα μιλήσω πιο πολύ στην καρδιά του φιλάθλου, του Έλληνα φιλάθλου, ο οποίος αγαπά τον μπάσκετ, αγωνιά για τον μπάσκετ, στηρίζει τον μπάσκετ. Πρώτα απ' όλα, ένα κομμάτι το οποίο είχα βάλει ως στόχο, η διοίκηση, είχε η οργανωτική δομή. Νομίζω τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν από την οργάνωση της Ομοσπονδίας, γιατί η Ομοσπονδία είναι αυτή η οποία βοηθά το άθλημα να εξελιχθεί. 21-26, αυτά τα 5 χρόνια. Πιστέψτε με, βλέποντας το τι παραλάβαμε στο 21 ως δομή στην Ομοσπονδία και πώς είναι τώρα, είναι η μέρα με τη νύχτα. Το εννοώ αυτό. Και το εννοώ χωρίς να θέλω να είμαι κριτικός ότι γίνονταν πριν. Το εννοώ γιατί έχουν αλλάξει πια οι εποχές μας. Και οι εποχές αλλάζουν ταχύτατα. Και εμείς ευτυχώς ακολουθήσαμε την εποχή μας αυτή. Οι Ομοσπονδίες πάντα είχαν ένα νόημα, το είναι προεδροκεντρικές. Δηλαδή ένας άνθρωπος να καθορίζει τα πάντα. Λάθος. Ήταν από την αρχή λάθος αυτό. Ο στόχος μου ήταν από την αρχή, ήταν η ομοσπονδία αυτή να μεταλλαχθεί σε ένα οργανισμό που να μην είναι προεδροκεντρική, να είναι οργανωτική δομή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια ομοσπονδία στην οποία υπάρχουν τμήματα, δομές, υλοποιούνται project, ξεχωριστά τμήματα, και τα ίδια τα τμήματα μέσα δουλεύοντας νέοι άνθρωποι. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που δουλεύουν για την Ομοσπονδία έχει πέσει κατά 18 χρόνια από αυτό που ήταν πριν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσω από τις διαδικασίες πρόσκληση ενδιαφέροντος σε ποσοστό 90% είναι πτυχιούχοι. Και για να είμαι και σαφής και σε αυτό, επειδή ξέρω ότι η διοίκηση έχει μια χρονική διάρκεια και δεν θέλω να αφήσω στον επόμενο κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να αλλάξει, η πλειοψηφία, μιλάω για ένα ποσοστό 85% αυτών των εργαζομένων, δεν δεσμεύονται αν αλλάξει η διοίκηση ο επόμενος πρόεδρος να πει ότι θέλω να αλλάξω μια οργανωτική δομή. Οπότε καμιά φορά θέλω να εξηγήσω ότι ανάλογα τα έσοδα που έχει μια ομοσπονδία μπορεί και να ξοδεύει ανάλογα. Οργανωτικά λοιπόν νομίζω ότι έχει γίνει ένα θαύμα, και αυτή τη στιγμή πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για τους ανθρώπους που δουλεύουν στην Ομοσπονδία. Το επόμενο βήμα που θέλω να κάνουμε και να μεταξελίξουμε στα επόμενα 3 χρόνια είναι αυτό να γίνει και σε όλες τις ενώσεις σε όλη την Ελλάδα. Εκεί όμως, επειδή δεν έχουμε απευθείας αρμοδιότητα ως Ομοσπονδία, θα βοηθήσουμε τις ενώσεις να μεταξελιχθούν σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα πρέπει και αυτοί να βοηθήσουν τα σωματεία με τη μεριά τους. Οικονομικά βρήκαμε αρκετά προβλήματα ερχόμενοι εδώ, ομολογουμένως, και οφείλω να το πω τώρα πια κάνοντας ένα απολογισμό. Βρήκαμε αρκετά χρέη στην Ομοσπονδία, που πολλές ομοσπονδίες είχαν, δεν ήταν μόνο η Ομοσπονδία συγκεκριμένη. Έσοδα, ένα προϋπολογισμό που είχαμε εσόδων 3.800.000, φανταστείτε ότι από αυτά οι χορηγίες που ήταν για την Ομοσπονδία ήταν γύρω στις 850.000. Αυτή τη στιγμή, 5 χρόνια μετά, οι χορηγίες είναι 7,5 εκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει, και μάλιστα να εξηγήσω για κάτι, η βιωσιμότητα, η οικονομική βιωσιμότητα της Ομοσπονδίας είναι κλεισμένη μέχρι το 30. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αγορά έχει δώσει ένα proof, μια έγκριση, ότι όντως τα πράγματα γίνονται σωστά. Ξέρετε, στο πρώτο χρονικό διάστημα που ήταν τα πράγματα οικονομικά τραγικά, θα έλεγα, με αρκετά χρέη, χωρίς ρευστότητα, χωρίς να έχει την εμπιστοσύνη εκείνη τη στιγμή τον μπάσκετ. Σκεφτόμαι στο λίγο το 21 πώς ήταν. Είχα πει και τότε και το ζούσα ότι ήταν ένα αεροπλάνο που έπεφτε. Έπεφτε το αεροπλάνο εκείνη τη στιγμή και το ξέρουν όλοι ότι έπεφτε το αεροπλάνο. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα είναι ένα αεροπλάνο το οποίο όχι απλά έχει κρατηθεί, έχει απογειωθεί, και μάλιστα τώρα έχουμε και ένα θέμα και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχει ανέβει τόσο ψηλά που θέλει προσοχή, μην έχουμε απώλεια στήριξη στα επόμενα χρόνια. Γιατί το μπάσκετ έχει εκτοξευθεί σε αυτά τα 5 χρόνια. Όχι εξαιτίας μας μόνο, αλλά κάπου έχουμε βάλει το λιθαράκι μας κι εμείς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ήθελα να σας πω ότι αν κοιτάξουμε λίγο τα οικονομικά δεδομένα, υπήρχε μια εκτόξευση στις χορηγίες. Στην πρώτη χρονιά, ξέρετε, λίγο πουλήσαμε τον εαυτό μας υποσχόμενοι πράγματα. Μετά, μόλις ολοκληρώθηκαν, Οι ίδιοι χωροί είπαν είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για αυτά που έχουν γίνει. Θέλουμε να έρθουμε και μάλιστα είχαμε πληθώρα χορηγών πριν από ένα χρόνο όταν τελειώσαν οι πρώτες συμβάσεις. Με καλύτερα νούμερα ακόμα. Το οποίο αυτό τους ευχαριστώ όλους. Μας βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά φανταστείτε ότι είμαστε μία ομοσπονδία που αυτή τη στιγμή το 75% των εσόδων μας είναι από την αγορά. Και μόνο το 25% είναι από κρατική χρηματοδότηση. Και αυτό είναι εξασφαλισμένο μέχρι το 2030. Αυτό μας έδωσε μια δυνατότητα πρώτα απ' όλα σε τι, στο να έχουμε ανθρώπινο δυναμικό για να εκτελέσουν τα project αυτά, να τρέξουν τον basis project που δεν υπήρχαν πριν. Θα σας αναλύσω λίγο παρακάτω τι εννοώ και μας δίνει τη δύναμη και τα εχέγγυα τον μπάσκετ να το πουσάρουμε, να το σπρώξουμε και με τη βοήθεια όλων ομάδων, αθλητών, αθλητριών, προπονητών, δημοσιογράφων να εκτοξευθεί. Έτσι λοιπόν οργανωτικά και οικονομικά νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και μάλιστα απλά σε καλή κατάσταση αλλά και στο μέλλον όλα αυτά είναι δεμένα στο πώς προχωράμε. Νομίζω επιτυχία σε αυτό από τότε που είχα δώσει αυτή την υπόσχεση είμαστε πάνω από το 100% και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σε αυτό. Στο επόμενο κομμάτι λέμε, ωραία, και τι γίνεται παρακάτω. Και να ξέρετε, για να είμαι και ειλικρινής, επειδή θα με ρωτήσετε αργότερα, στη διάρκεια αυτή τα χρέη έχουν όλα ρυθμιστεί στο πώς πρέπει να αποπληρωθούν ή έχουν αποπληρωθεί. Είχαμε διάφορες, δεν αποποιούμασταν τίποτα από το παρελθόν, μας έχουν έρθει πρόστιμα από το παρελθόν. Πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Προσφάτως είχαμε ένα πρόστιμο να πληρώσουμε 700.000 από ελέγχους προ 12ετίας που έχουν γίνει σε εμάς. Αλλά είναι μια συνέχεια ομοσπονδία. Και οφείλουμε να αποδεχόμαστε τη συνέχεια. Δεν το φωνάξαμε αυτό πουθενά. Δεν είπαμε δεν έχουμε τα λεφτά. Το καλύψαμε των πραγμάτων. Αλλά πρέπει και οι φιλάθλοι να ενημερωθούν ακριβώς το τι γίνεται και πώς προχωράμε. Και να εξηγήσω και κάτι ακόμα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ υγιές στην Ομοσπονδία. Το 2021 αυτό που έβλεπα ήταν, επειδή λίγο στα οικονομικά προσπαθώ να τα ελέγχω και να είναι ξεκάθαρα, το 34% των εσόδων πηγαίνει για μισθοδοσίες. Αυτή τη στιγμή, που τραβάω τώρα με ελέγχους από πριν, από την πρώτη στιγμή συμβεί αυτό. Ξέρω ότι τώρα όλες οι Ομοσπονδίες πρέπει να έχουν ορκωτούς λογιστές. Εμείς το κάναμε από το 2021. Να έχουμε ορκωτούς λογιστές και να ελέγχουν το κάθε ένα τιμολόγιο και να είμαστε ήσυχοι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Θα πει κάποιος έχουμε καλή οργάνωση. Ναι, έχουμε οικονομική επάρκεια. Τι έγινε και τι δημιουργήσαμε από εκεί πέρα. Αυτά για τον κόσμο είναι λίγο ξένα. Για τα σωματεία μπορεί να λένε πολλά πράγματα. Για τον κόσμο τι έγινε όμως. Μπάσκετ γυναικών. Μπάσκετ γυναικών 21 με 26. Άλλος κόσμος και αυτός. Φαντάζομαι το θυμάστε, τον μπάσκετ γενικό είναι το 21, πώς ήταν. Ήταν ένα μη πρωτάθλημα η Α1 και Α2 κατέρευε. Αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευθεί τον μπάσκετ γενικό. Ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ δυνατό. Ομάδες πάνε στην Ευρώπη και προχωράνε πάρα πολύ δυνατά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Η Α2 γυναικών πια γίνει πάρα πολύ ελκυστική. Και αυτό μας έχει βοηθήσει στο να δείξουμε στον κόσμο ότι το μπάσκετ των γυναικών είναι ένα άθλημα το οποίο το στηρίζουμε, το αγαπάμε και είναι εδώ και το έδειξε ο κόσμος ότι το αγκάλιασε αυτό όταν στο Ευρωμπάσκετ που κάναμε πέρυσι ήταν ένα γεμάτο γήπεδο. Παρότι η εθνική ομάδα δεν συμμετείχε στην τελική φάση, ήταν γεμάτο γήπεδο και ήταν εντυπωσιακό ότι καταρρύψαμε ρεκόρ αγώνων σε θέση με τους θεατές. Το αγάπησε ο κόσμος. Και αυτό είναι η δύναμη στον μπάσκετ γυναικών. Το αγάπησε ο κόσμος. Ένα άθλημα που, πιστέψτε με, δεν το γνώριζε πριν. Και τώρα απογειώνεται. 3x3. 3x3 όπως είναι γνωστό, 3x3 όπως είναι επίσημο. Ένα κομμάτι στο οποίο από την πρώτη στιγμή ποντάραμε σε αυτό. Ξεχωριστό κομμάτι είναι από το 5x5 το 3x3. Σε όλο τον κόσμο πια είναι μια επανάσταση. Ολυμπιακούς αγώνες βλέπουμε ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να διακριθούν και πηγαίνουν και παίρνουν τα μετάλλια. Εμείς λοιπόν το βάλαμε στόχο και αυτό και είπαμε με ένα πλάνο 8ετίας με συγκεκριμένες ενέργειες και όχι τυχαίες θα το υλοποιήσουμε. Τώρα λοιπόν 5 χρόνια μετά υπάρχει ένας μεγάλος χορηγός που στηρίζει το 3x3, το στηρίζει πάρα πολύ, το έχει αγκαλιάσει, γίνεται παντού σε όλη την Ελλάδα, εκπληκτικές διοργανώσεις, δημιουργούμε την εθνική ομάδα που στόχος μας είναι να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά το 21 ούτε καν υπήρχε κάτι τέτοιο. Ψηφιακός μετασχηματισμός. 2021, το ξέρουν όλοι τα σωματεία 100%. Το ξέρουν και οι φιλάθλοι. Όλα με χαρτί και μολύβι. Δελτία, ταχυδρομεία, να βλέπουν οι αθλητές. Αυτή τη στιγμή ένας κόσμος που έχει αλλάξει. Και έχει αλλάξει γιατί έχει αλλάξει η κοινωνία μας. Δεν μπορεί όλα τα πράγματα να γίνονται από το κινητό. Όλα. Καλός ή κακός, δεν το σχολιάσω αυτό. Και το μπάσκετ να μην γίνεται από το κινητό. Αυτή τη στιγμή όλοι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι ομάδες επικοινωνούν. Κάνουν εγγραφές, μεταγραφές. Μέσα από μια ψηφιακή διαδικασία. Και έχουν προχωρήσει και παρακάτω. Παλιότερα είχαμε τηλέφωνο να επικοινωνούν στην Ομοσπονδία. Τώρα αυτό έχει ξεχαστεί. Είναι οι αθλητές, όλοι ανοίγουν ένα αίτημα και απαντιέται. Και έτσι μπορούμε να ελέγξουμε σε πόσο χρόνο απαντιέται το αίτημά του. Αν είναι φερέγγιο, ποιος απάντησε, τι είπε. Ξέρετε ότι πριν από 3 μήνες απαντηθήκανε σε ένα μήνα 6.000 αιτήματα. Το αντιλαμβανόμαστε το νούμερο. 6.000 αιτήματα. Ετησίως απαντιόνται 37.000 αιτήματα. Χωρίς τηλέφωνο. Σε πόσο χρόνο? Μέσος όρος 35 ώρες. Μέσος όρος απάντησης. Και έτσι μπορούμε να βλέπουμε λοιπόν, να εξυπηρετούμε και τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί αυτό είναι το κομμάτι της επικοινωνίας. Όλες οι ερωτήσεις, όλες οι απαντήσεις θα είναι μέσω AI, που είναι στη ζωή μας και μπαίνει. Και έτσι θα εξοικονομήσουμε ταχύτητα, χρόνο, άνεση για τον κόσμο. Το επόμενο όμως το οποίο είναι σημαντικό για μας, το Μητρό μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε ποιοι είμαστε και τι πολιτική μπασκετική πρέπει να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι όλη η Ελλάδα το ίδιο. Και χρειαζόμαστε όλες τις ομάδες. Ξέρω ότι οι φιλαθλοί αγωνιούν κυρίως για το πρωτάθλημα της Basket League και τις μεγάλες ομάδες. Είναι οπαδοί αυτών των φιλάθλων, είναι φιλαθλοί των μεγάλων ομάδων. Το σέβομαι. Είναι η κορονίνα μας. Αλλά το μπάσκετ δεν είναι μόνο αυτή. Το μπάσκετ είναι 900 σωματεία σε κάθε μέρος Ελλάδος. Και εμείς αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το στηρίζουμε. Και να ξέρουμε ότι κάθε νησί, κάθε περιοχή στην επαρχία ή στην πρωτεύουσα θέλει μια δικιά της μπασκετική πολιτική για να εξελιχθεί και εξελίσσεται. Επανέρχομαι λίγο στο μπάσκετ γυναικών. Βλέπετε τώρα στην Α1 πόσες ομάδες από την επαρχία βρίσκονται στην Α1. Ζωντανές, ζωηρές, βιώσιμες. Γιατί έγινε αυτό ξαφνικά? Υπήρχε ένα πλάνο πώς στηρίζεις τον μπάσκετ στην επαρχία, ξέρεις πώς πρέπει να τον βοηθήσεις. Ξεχωρίστε άλλες ανάγκες η Αθήνα, άλλες η Θεσσαλονίκη, άλλες επαρχίες, άλλες τα νησιά. Έτσι λοιπόν το μπάσκετ ξεπετιέται και ζωντανές. Αυτό όμως την πληροφορία μας την έδωσε αυτός ο τρόπος επικοινωνίας και το ποιοι είμαστε πραγματικά. Και προχωρήσαμε και παρακάτω. Όλοι οι αγώνες πια βλέπετε ότι έρχονται μέσα από ηλεκτρονικά φύλλα αγώνων. Να ξέρουν τι γίνεται. Έρχονται τώρα σε λίγο, τελειώνει το κομμάτι των ψηφιακών καμερών, θα είναι όλοι οι αγώνες, 30.000 αγώνες, σε ένα χρόνο από τώρα, μέσα στην πλατφόρμα της ΣΟΚ που θα βλέπουν οι πάντες στους πάντες. Ένας άλλος κόσμος γεννιέται. Αυτό δημιουργήθηκε βήμα-βήμα-βήμα-βήμα. Ξέρω ότι στην αρχή, όταν ξέρετε γίνεται μια αλλαγή, οι παράγοντες έχουν μάθει σε αυτό που βολεύονται. Και εγώ όταν πάω να αλλάξω ένα κινητό, δεν θέλω να αλλάξω, θέλω να κρατήσω το παλιό μου, γιατί μου αρέσει το παλιό μου κινητό. Ναι, αλλά το κινητό είναι καλύτερο, με βοηθάει. Τις πρώτες 2-3 μέρες γκρινιάζω. Μετά λέω είμαι χαρούμενος. Έτσι έχει γίνει και με τους παράγοντες αθλητές που βλέπουν πια τα ωφέλη της ψηφιοποίησης πια αυτού του αθλητικού μας χώρου, του μπάσκετ. Έχουν να γίνουν πολλά βήματα ακόμα. Θεωρώ ότι θα γίνουν. Απλά πρέπει σιγά σιγά αυτά να τα χωνεύουν οι αθλητές, οι αθλητρίες, ο κόσμος, εσείς, τα σωματεία, οι πάντες. Και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν κάτι γίνεται ψηφιακά, γλιτώνεις χρόνο, χρήμα και κυρίως διαφάνεια. Διαφάνεια στο τι γίνεται. Οι κανόνες είναι κανόνες για όλους. Ένα επόμενο κομμάτι το οποίο είχα τονίσει και το οποίο ήταν ένα μεγάλο μέλημα, ένα τεράστιο μέλημα, ήταν αναπτυξιακό. Το 2021 το αναπτυξιακό στην Ομοσπονδία λοιπόν το ήταν 0. Κάποτε τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε αναπτυξιακό πρόγραμμα. Νομίζω ότι τα τελευταία 10 χρόνια πριν αναλάβουμε στην Ομοσπονδία δεν υπήρχε αναπτυξιακό πρόγραμμα. Και αυτό το βιώνουμε. Υπάρχει ένα κενό μιας δεκαετίας, το οποίο μεταφέρεται αυτό το κενό. Δεν θα χάθει αυτό το κενό, θα μας ακολουθεί. Το βιώνουμε τώρα λίγο στην εθνική ομάδα, γιατί αυτό το κενό το έχουμε. Αλλά έχουμε, πιστέψτε με, και το λέω σε όλο τον κόσμο, έχουμε πιέσει, έχουμε κάνει απίστευτες ενέργειες για να βοηθήσουμε τα σωματεία στο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Για να βοηθήσουμε τα παιδιά στο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ξέρετε, το αναπτυξιακό πρόγραμμα δεν είναι μόνο οι αθλητές υψηλού επίπεδου. Τα σωματεία είναι σε τρεις κατηγορίες περίπου που υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως και οι αθλητές. Είναι τα επαγγελματικά σωματεία που δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν λίγο τα ενδιάμεσα σωματεία που είναι λίγο το ήμι επαγγελματικό, θα έλεγα. Και υπάρχουν και αυτά τα σωματεία τα οποία είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Όλα τα στηρίζουμε στο αναπτυξιακό. Με διαφορετικές ανάγκες το καθένα. Ξέρετε πόσα χρήματα κάθε χρόνο δαπανάει η Ομοσπονδία από το 0 που ήταν το 2021 αυτή τη στιγμή για τα αναπτυξιακά προγράμματα των ομάδων. Να μην πληρώνουν διαιτητές, κριτές στα αναπτυξιακά, να μην πληρώνουν παράβολα, να μην πληρώνουν κόστος μεταγραφών. Τίποτα αυτά πράγματα. 4 εκατομμύρια. Τόσο είναι αυτή τη στιγμή που οι ομάδες επωφελούνται. Πού βρεθήκαν τα 4 εκατομμύρια? Από τους χορηγούς. Και εμείς ρίχνουμε τα χρήματα εκεί, γιατί τι θέλουμε? Θέλουμε το κενό αυτό που υπήρχε να μην μας ακολουθήσει. Και το βλέπουμε αυτό πια. Φαίνεται ξεκάθαρα. Υπάρχουν αθλητές πια, νέοι σε ηλικία ακόμα, οι οποίοι ετοιμάζονται να επανδρώσουν την ανδρική ομάδα. Την εθνική ομάδα. Και στους άντρες και στις γυναίκες. Ξέρετε, τώρα μια από το φέρνει κουβέντα. Υπάρχουν φουρνιές και φουρνιές. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί στο διάστημα αυτό βγαίνουν παιδιά τα οποία εξελίσσονται, τα οποία τα ξέρουμε ποια είναι τα παιδιά αυτά που δεν υπήρχαν. Έχουν βγει μέσα από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, όχι με το δικό μας, των ομάδων που τα στηρίζουμε. Έχουμε τώρα μια φουρνιά που είναι δεκάδες και δεκάδες αγόρια και κορίτσια εξαιρετική. Εξαιρετική. Δεν θα επενδύσουμε σε αυτό, δεν θα βοηθήσουμε σε αυτό, σαν ομοσπονδία. Σας το ξαναλέω, η εθνική ομάδα έχει ένα κενό, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Θα μας ακολουθεί αυτό το κενό. Και στους άντρες. Πιέζουμε ώστε να φέρουμε νέα παιδιά και να βοηθήσουμε, γιατί η εθνική ομάδα είναι η εθνική ομάδα όλων μας. Το αναπτυξιακό λοιπόν έχει πολλούς στόχους. Να βοηθά τα σωματεία, να χαίρονται τα παιδιά και παράλληλα τα παιδιά τα οποία είναι υψηλού επίπεδου να τους δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν συνεργασία πάντα με τις ομάδες, με τις διοικήσεις και τους προπονητές. Θα σας δώσω δύο στοιχεία να ξέρετε μονάχα. Τα παιδιά που είναι από το 2000, από το 11 χρόνια και κάτω, η Ομοσπονδία δεν είχε ασχοληθεί ποτέ μαζί τους. Φοιτητές μια ασχολείται, παίζουν αγώνες. Στα σχολεία έχουμε πάρα πολύ δυναμικά. Θα πω κάτι, το ξέρουν και οι φίλαθλοι. Η Ομοσπονδία έχει πάρει 2 βραβεία, 2 πρώτες θέσεις από τη FIBA για τη δουλειά που κάνει στα σχολεία. Μέσα σε όλες τις Ομοσπονδίες Ευρωπαϊκές. Από τη FIBA Europe. Την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Αυτό σημαίνει ότι κάτι έρχεται. Πότε θα το δούμε? Πιστεύω θα το δει ο επόμενος πρόεδρος. Και όχι εγώ. Αλλά δουλειά μας είναι ο σπόρος που ρίχνεις να το γεύονται οι επόμενοι. Και ο σπόρος, αυτό σημαίνει σπόρος. Είναι πολλές φορές ενέργειες που δεν βλέπεις άμεσο αποτέλεσμα. Θα το δεις όμως το αποτέλεσμα σε κάποια χρόνια. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που οι επόμενες γενιές νέων αθλητών που γίνονται πια ενήλικες, Ελλήνων για την εθνική ομάδα και άντρες και γυναίκες, έρχονται. Έρχονται και το βλέπουμε αυτό. Αν θέλετε μετά με ρωτάτε και ονόματα. Τα ξέρετε άλλωστε τα ονόματα. Εθνική ομάδα, εθνικές ομάδες. Εθνικές ομάδες. 4 χρονιές, θα μιλήσω για τους άντρες πρώτα απ' όλα, πέρα από τις μικρότερες ηλικίες. Μικρότερες ηλικίες προσπαθούμε πάρα πολύ να πάμε λίγο στα πιο εύκολα. Η Under 20 αυτή τη στιγμή, αυτά τα χρόνια που έχουμε διανύσει, φανταστείτε ότι στο ranking της Ευρώπης είναι νούμερο 2 πίσω από τη Γαλλία. Νούμερο 2. Είμαστε νούμερο 2 στο τίμημα παιδιά? Δεν νομίζω. Αλλά είναι νούμερο 2. Βλέπετε εδώ πέρα 2 μετάλλια τα οποία έχει πάρει, 23-24. Είμαι χαρούμενος για το, τα μετάλλια. Γιατί ποιος τα κέρδισε? Τα παιδιά τα κέρδισαν και οι προπονητές, το staff. Άντρες και γυναίκες. Εθνική Αδρών, γιατί ξέρω ότι εκεί πηγαίνει το μυαλό πολλών. 2022, νομίζω εκεί πέρα χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία. Χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία να έχουμε ένα μετάλλιο, ίσως και πολύ ψηλό και ανθρώπινο ενδεχομένως, από το 2022. Ξέρετε, μερικές φορές τα ένα σουτ, δύο σουτ, ένα rebound, μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Από εκείνη την ήττα που κάναμε με Σοβερίλνο από τη Γερμανία, η Γερμανία εκτοξεύτηκε μετά. Το ξεχνάτε. Έφυγε προς τα πάνω. Εξαιρετική ομάδα. Αλλά εκτοξεύτηκε. Ακόμα θυμάμαι το δεύτερο ημίχρονο. Που δεν το πιστεύει κανείς ενδεχομένως. Όμως ήταν μια ευκαιρία που θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Θυμόμαστε το πήρε η Ισπανία. Μπράβο τους. Που την Ισπανία στους μεταξύ μας αγώνες είχαμε μια υπεροχή. 22. 23 νομίζω ότι ήταν μια χρονιά στην οποία είχαμε αρκετούς τραυματισμούς. Μας έλειπε ο Γιάννης από το χειρουργείο που είχε κάνει. Δεν ήταν μια καλή. Πήγαμε παγκόσμιο όμως. Αυτό είναι μια επιτυχία, αλλά δεν ήταν μια καλή χρονιά. Βάσει αυτών των ατυχιών που είχαμε, okay. Μετά είχαμε δύο χρονιές που ήταν πάρα πολύ καλές όμως. Ένα προολυμπιακό το οποίο μας έκανε περήφανους όλους εδώ, στην Αθήνα. Είχαμε μια Ολυμπιάδα στην οποία πήγαμε στην οκτάβα μετά από χρόνια. Και πέρυσι καταφέραμε μετά από 16 χρόνια να πάρουμε ξανά ένα μετάλλιο. Περηφάνεια μεγάλη. Περηφάνεια μεγάλη. Και τώρα προσπαθούμε στο μέλλον. Ο στόχος η ομάδα είναι μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες να είναι στο παγκόσμιο. Θέλουμε να είναι στο παγκόσμιο. Πιστεύω θα είμαστε στο παγκόσμιο. Και να πάμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και μετά έχουμε το Ευρωμπάσκετ, στο οποίο έχουμε πάρει τον όμιλο εδώ και θέλουμε να πάμε εξαιρετικά καλά. Εθνική γυναικών. Νομίζω στο παρατρίχα, στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ δεν προχωρήσαμε. Πάλι για ένα παιχνίδι. Τώρα νομίζω υπάρχει μια νέα πρόκληση. Για να προκριθούμε στον πρόκληση, κάνουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία και να έχουμε μετά συνέχεια και στους επόμενους διοργανώσεις. Απλά να θυμίσω λίγο κάτι στον κόσμο και το θυμίζω και στον εαυτό μου πολλές φορές αυτό. Επειδή τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Και όταν νιώθεις ότι όλα πάνε καλά, περίμενε ότι κάτι θα πάει και άσχημα. Οπότε πρέπει να είσαι πάντα alert. Θυμάμαι όταν ήμασταν στο 22 και το λέω τώρα σαν στιγμές και προς τον κόσμο και είχαμε προκριθεί και πήγαμε στο παγκόσμιο για το 23. Τότε η Τουρκία είχε αποκλειστεί. Δεν είναι στο παγκόσμιο, είναι στους Ολυμπιακούς. Και μετά γάζωσε. Ειλικρινά το λέω, γάζωσε. Εξαιρετική ομάδα. Άρα πολλές φορές ξέρετε και μια αποτυχία βοηθάει να γίνεις καλύτερος και να σκεφτείς πράγματα. Και το έχω πάντα στο μυαλό μου αυτό. Πάντα κάνω κριτική, κάνω αυτοκριτική, κοιτάζω τα λάθη που έχουν γίνει. Φανταστείτε ότι εγώ αυτό λέω πάντα, αυτός που δεν κάνει λάθη είναι αυτός ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μην κάνεις κανένα λάθος, να κάνεις τίποτα. Είναι δεδομένο ότι όταν κάνεις ενεργείς παντού, από τα 10 τα 4 θα είναι λάθος. Δεδομένο. Σημασία δεν έχει να μην κάνεις λάθη. Σημασία έχει να συνειδητοποιείς τα λάθη και να τα διορθώνεις. Και αυτό γίνεται μόνο όταν ακούς. Όταν ακούς. Άρα δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει λάθη στην Ομοσπονδία. Πρώτος εγώ. Έχω πάρει ευθύνες σε αυτό και μου ομολογούν ευθύνες σε αυτό το πράγμα. Τελευταία είχαμε μια κακή εμφάνιση εθνικής ομάδας στο παράθυρο, την οποία το έχω ξαναπεί και δεν το λέω τυπικά. Είναι προσωπική ευθύνη αυτό που έχει γίνει. Που δεν είχαμε καλή παρουσία. Νομίζω ότι, ξέρετε, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, την ευθύνη την έχει η διοίκηση. Όταν όλα πάνε καλά, εδώ, είναι οι προπονητές και οι παίχτες και πρέπει να το στηρίζουμε αυτό. Η διοίκηση εκεί πρέπει να είναι. Όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, να παίρνει την ευθύνη και να λέει: έχω την ευθύνη, πάνω να το διορθώσουμε δυναμικά. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι εκεί ήταν η ευθύνη σε αυτό και γι' αυτό νομίζω ότι θα είμαστε παγκόσμιο. Άλλωστε η Ελλάδα καταφέρει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς, αλλά μην το θέλουμε πάντα δεδομένο, ότι ξέρεις, όλη την τελευταία στιγμή πεισμώνουμε τόσο πολύ, μας δίνει κίνητρο όταν ακούμε διάφορα. Και αυτό μας δίνει κίνητρο. Εμένα μου δίνει πάρα πολύ κίνητρο, να ξέρετε.

όταν βλέπω ότι κάτι. Στη ζωή μου πάντα εσύ λειτουργούσε. Όταν κάποιος μου λέει, δεν το καταφέρεις, τον κοίταζα. Οκ. Okay. Όταν βλέπω ότι κάτι. Στη ζωή μου πάντα εσύ λειτουργούσε. Όταν κάποιος μου λέει, δεν το καταφέρεις, τον κοίταζα. Οκ. Okay.

ανδρών στο παγκόσμιο και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Εμείς θα παρέχουμε όλες τις συνθήκες για να μπορέσει αυτό να γίνει. Έχουμε ένα εξαιρετικό προπονητή, ένα εξαιρετικό staff και παίχτες που τους εμπιστευόμαστε απόλυτα. Απόλυτα. Είμαστε πολύ περήφανοι. Και να προχωρήσουμε και όχι απλά να προκριθούμε στο παγκόσμιο. Πάμε και καλά. Το θέλουμε αυτό. Όπως το θέλουν όλοι. Και στις γυναίκες όμως. Και οι γυναίκες, η εθνική γυναικών, θα προχωρήσει να πάει στο Ευρωπάσκετ. Είναι στόχος αυτός. Και θέλουμε να το υλοποιήσουμε. Αυτό το στόχο. Στο αναπτυξιακό περισσότερες δυνάμεις. Έχει αλλάξει ένας ευρωπαϊκός χάρτης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ομάδες που πριν 10 χρόνια μπασκετικά δεν υπήρχαν. Χαίρομαι γι' αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Να έχεις ωραίο ανταγωνισμό και να δίνεις αξία σε αυτό το οποίο κάνεις. Όχι από έλλειψη αντιπάλων, από γιγάντωμα των αντιπάλων. Αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Και αυτό που θέλω να προσέξουμε πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι ένας τεράστιος κίνδυνος, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος, που αν θέλετε αργότερα το αναπτύσσουμε, είναι η ύπαρξη και η ζωή του ερασιτεχνικού σωματείου, το οποίο αυτή τη στιγμή απειλείται. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι φιλάθλοι και να το προστατεύσουν. Ναι, οι μεγάλες ομάδες, ναι, η εθνική ομάδα και οι εθνικές ομάδες, αλλά μην ξεχνάμε. Το μπάσκετ έγινε μεγάλο επειδή είναι σε κάθε μεριά της Ελλάδος, χτυπάει μια μπάλα. Αν χάσουμε ένα παιδί το οποίο δεν θα μπορεί να παίξει μπάλα, να σκάσει την μπάλα κάτω του μπάσκετ, επειδή το ερασιτεχνικό σωματείο θα κλειδώσει την πόρτα του, έχουμε διαλυθεί. Είναι μαθηματικά βέβαιο αυτό. Εμένα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερες δυνάμεις. Γι' αυτό και στα επόμενα χρόνια, αυτά τα επόμενα 3 χρόνια στο πλάνο οκταετίας που έχουμε βάλει μέσα μας, είναι ότι αυτό που έχει γίνει σε εθνικές κατηγορίες θα γίνει και στα τοπικά πρωταθλήματα και στις ενώσεις, βοηθώντας. Είναι αυτοτελείς οργανώσεις οι ενώσεις. Αλλά έχουμε μία κατεύθυνση, μία πυραμίδα, ένα σκοπό. Μην ξεχνάμε, και να κλείσω λίγο με αυτό και να σας ακούσω, γιατί μάλλον μίλησα αρκετά, Στα όρια είμαστε. Ναι, όταν αρχίζω και μιλάω, καμιά φορά ξεχνάω να σταματήσω, αλλά με συνεπέρνει. Μην ξεχνάμε ότι στις εθνικές κατηγορίες, θα δώσω ένα παράδειγμα. Αφήνω τις γυναίκες Α1 γυναικών, η οποία άλλαξε ένα πρωτάθλημα. Εντελώς. Από εκεί που δεν υπήρχε, υπάρχει. Θα σου λέω με δύο βασικές λέξεις. Σκεφτείτε λίγο την παλιά Α2 ανδρών. Και δείτε τώρα την Elite League. Δείτε το αυτό πώς γίνεται. Πρωτοαθληματάρα. Ξέρετε, κάθε χρόνο ρωτάμε όλα τα σωματεία, όλους τους παράγοντες, να μας δουν την άποψή τους για τι γίνεται, για να έχουμε εικόνα. Εικόνα από τα σωματεία. Τα ακούμε. Τους ρωτάμε λοιπόν κάθε χρόνο, πείτε μας κατά τη γνώμη σας, εσείς που είστε στα σωματεία, που τα διοικείτε, που είστε φίλαθλοι κιόλας, ποιο πρωτάθλημα είναι το πιο συναρπαστικό στην Ελλάδα. Και GBL μέσα. Ξέρετε τι μας λένε. Η Elite League. 52% το σωματείο. Θεωρώ ότι από φέτος θα λένε GBL, πιστέψτε με. Εντάξει, έχει αλλάξει πια η εικόνα. Εκεί θα είναι πρωταθληματάρα. Αυτό κάτι σημαίνει όμως. Γιατί δώσαμε βοήθεια. Υπάρχει ένα τελευταίο που ήθελα να αναφερθώ, στο οποίο τότε το είχα αναφέρει στον κόσμο, για το αναφέρω και στον κόσμο, αλλά σίγουρα θα με ρωτήσετε κι εσείς. Οπότε είναι καλό αυτό, αλλά το εισαγωγή. Διαιτησία. Ένα κεφάλαιο στο οποίο η διαιτησία, ξέρετε, είναι αυτό το οποίο κάνει τζιζ πάντα. Τζιζ γιατί όλοι. Φίλαθλοι, παράγοντες, προπονητές, παίχτες, σκέφτονται διαιτησία. Στη διαιτησία θα μιλήσω με νούμερα και μετά ρωτήστε με ό,τι θέλετε για αυτό το θέμα. Στη διαιτησία το 21 υπήρχαν μια επιτηρίδα πρώτα απ' όλα για να προχωρήσεις, πρέπει να έχεις συγκεκριμένη επιτηρίδα. Αυτό σταμάτησε. Είχαμε 3 διαιτητές οι οποίοι ήταν σε πολύ σε top level, ενώ BCL και EuroLeague αυτή τη στιγμή έχουμε 7. Το μέσο όρος ηλικίας αυτών των διαιτητών είναι κατά 8 χρόνια μικρότερος, άρα έχουμε όχι απλά 7, αλλά και 8 χρόνια παραπάνω στην Ευρώπη. Και όσον αφορά τους διαιτητές οι οποίοι είναι στην BCL, στον BCL δηλαδή στην Α1, γιατί είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες αυτή τη στιγμή, αυτοί οι οποίοι διαιτητεύουν μέχρι και πέρυσι και που φέτος θα πέρασουν σεμινάρια, είναι κατά 8 χρόνια νεότεροι από αυτό που υπήρχε. Εκπαίδευση συνεχής σε αυτούς τους διαιτητές. Μπορούν να γίνουν πράγματα παραπάνω. Εννοείται ότι θα γίνουν παραπάνω.

0: πράγματα. Εννοείται θα γίνουν παραπάνω πράγματα, αλλά μην ξεχνάμε κάτι. Οι διαιτητές είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού, όπως είναι και οι προπονητές, όπως είναι οι παίχτες, όπως είναι οι παράγοντες. Οι διαιτητές, γιατί από εσάς, και όχι μόνο από εσάς, ρίχνουμε πάρα πολύ βάρος, καλός ή κακός, πέφτει πάρα πολύ βάρος στο ποιος είναι διαιτητής. Το μέλλον μας είναι όχι να μην κρίνουμε, αλλά να βλέπουμε και με τα παπούτσια του άλλου το τι γίνεται. Εννοείται ότι θα κριθούν οι πάντες. Εννοείται. Χοντρικά αυτά ήθελα να πω. Θα ήθελα και άλλα πολλά ακόμα, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά θα με ρωτήσετε, φαντάζομαι, και θα με βοηθήσει αυτό. Ο λόγος που ήρθα στην Ομοσπονδία, για ποιο λόγο ήρθα στην Ομοσπονδία και γιατί. Ξέρετε, πολλές φορές μου λένε, γιατί πήγες στην Ομοσπονδία, είσαι τρελός. Ναι. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι. Αλλά θα με ρωτήσετε. Και αυτό είναι και η απάντηση προς τους φιλάθλους. Ναι. Είναι η απάντηση. Ναι.
1: Ωραία, περάσουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Ο καθένας, όπως κάθεστε, έχει συνάδελφοι να κάνετε από μια εισαγωγική ερώτηση για οποιοδήποτε θέμα θέλετε και στη συνέχεια να ζωντανέψει λίγο ο διάλογος ανάλογα πώς θα μας πάει και η κουβέντα. Κύριε Σκουντή.
2: Ευχαριστώ κύριε Σεβαστιάδη, ευχαριστώ Μανέλα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για μας είναι προνόμιο το να απευθύνεστε. Το γνωρίζω εκ πείρας, δεν θα πλατιάσω, απλώς το γνωρίζω εκ πείρας πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Δεχθήκατε πρόσκληση να μιλήσετε. Ίσως έχω το προνόμιο να έχετε δώσει την τελευταία ανοιχτή συνέντευξη στην Κοσμοτέ TV όταν ο Προμηθέας πήγε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Να συμμεριστούμε την τιμή, την ευκαιρία, το προνόμιο. Εγώ θα έλεγα για να γίνω ο δικηγόρος του διαβόλου, γιατί ο δημοσιογράφος είναι χειρότερος από τον διάβολο, να συμμεριστώ και τις όποιες αιτιάσεις υπήρξαν από το συνάφη μας, γιατί προφανώς πολλοί θα ήθελαν να εκπροσωπηθούν. Εδώ με τον Γιώργο, τον Γρηγόρη, τον Αντώνη, τον Άρη και τον Σπύρο αισθανόμαστε και λίγο σαν τον Τζίμα και τον Παπαχελά και τον Χατζη Νικολάου σε ένα debate που δεν μπορεί να είναι όλοι και στη ΔΕΘ επίσης δεν κάνουν όλοι ερωτήσεις, εν πάση περιπτώσει. Εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, ίσως δεν είναι το καλύτερο introduction που λένε, αλλά τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση, υπάρχει το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, λίγο πριν από την πρωτού ανοίξει η αυλαία των επίσημων διοργανώσεων, έχει δημιουργηθεί μια αναταραχή. Δεν έχετε σχολιάσει, υπάρχει το σχόλιο της 9ης Ιουλίου, όταν για πρώτη φορά υπήρξε η τοποθέτηση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θα θέλατε να μας πείτε κάτι γι' αυτό?
0: Βεβαίως. Θα σας το πω όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ και ξεκάθαρα. Έχω εκλεγεί από τα σωματεία. Ο τρόπος εκλογικής διαδικασίας για πρόεδρο της ΕΟΚ, όπως και για μέλη του ΔΣ, είναι συγκεκριμένος. Δεν είμαστε από παρθενογέννηση. Από σωματεία προερχόμαστε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν και δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης, να το πω διαφορετικά, ότι μπορείς να είσαι πρόεδρος στην ΕΟΚ ή μέλος στο ΔΣ στην ΕΟΚ και παράλληλα να είσαι και σε ένα σωματείο, είτε σε ΚΑΕ, και μέτοχος να είσαι και πρόεδρος να είσαι εκεί πέρα. Είχα το δικαίωμα αυτό, δεν είχα κανένα θέμα. Είχα δικαίωμα να είμαι. Έχω δικαίωμα να είμαι. Τι μου το απαγορεύει κανείς. Ήταν επιλογή μου να μην είμαι πρόεδρος στον Προμηθέα ή να έχω μετοχές στον Προμηθέα. Επιλογή μου. Και ήταν επιλογή μου γιατί κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι πηγαίνοντας ως πρόεδρος σε κάπου. Ωραία, ο Προμηθέας ήταν πάντα το παιδί μου. Το κρύβω αυτό το πράγμα. Αλλά ενηλικιώνεται ένα παιδί και πρέπει να μεγαλώσει και να πάει στα χέρια κάποιων άλλων. Και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για αυτό που έχει γίνει εκεί. Αλλά εγώ είχα ένα άλλο σκοπό να κάνω τότε. Αυτό το οποίο μπόρεσα ως παράγοντας να κάνω στον Προμηθέα, να βοηθήσω και τις άλλες ομάδες να γίνουν. Πιστεύετε πως όλα τα εθνικά πρωταθλήματα και ομάδες γίνανε έτσι δια μαγείας? Ξέρετε, το πρωί μέχρι το βράδυ με τι ασχολούμαι? Με όλες τις ομάδες. Με όλους τους παράγοντες. Με προπονητές, με παίχτες, με μάνατζερ μιλάω. Γιατί? Για να εξελιχθούν. Να πάνε στο επόμενο βήμα. Θα είχα χρόνο να ασχολούμαι μία ομάδα. Γι' αυτό δεν είμαι εκεί. Γιατί δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Καθόλου. Γιατί δεν μπορώ να έχω τόσα καρπούζια. Δεν είμαι άνθρωπος είμαι. Ξέρετε στο κινητό μου. Μάλλον το ξέρετε, φαντάζομαι, το ξέρουν όλοι. με πόσες ομάδες από τις 900 μιλάω. Τουλάχιστον με τις 700 ομάδες. Μιλάω. Γιατί το κάνω αυτό? Αυτός είναι ο ρόλος μου. Αυτός είναι ο ρόλος του Πρόεδρου της ΕΟΚ. Πρέπει να παίρνει, συγγνώμη που το λέω, μην παρεξηγήσουν σε όλο τον κόσμο, χεράκι τις ομάδες που μπορεί να βοηθήσει, που θέλουν να ακούσουν και να τους βοηθάει να εξελιχθούν, δίνοντας το δρόμο. Κάτι είναι δεν μέντορας να προχωρήσει. Δεν είμαι ο καλύτερος πάντα μέντορας, αλλά έχω μια εμπειρία τόσων ετών. Άρα ο νόμος μου το έδινε αυτό. Και δεν ήθελα εγώ να είμαι στον Προμηθέα. Και μάλιστα είναι άλλοι άνθρωποι που σε εμπιστεύουμε πάρα πολύ. Τους λέω πάρτε τον, γιατί τον ξέρετε μια χαρά, τον αγαπάτε την ομάδα. Είναι το παιδί μου. Θα τα άφηνα σε ξένα χέρια. Και εξελίσσεται και προχωράει. Αυτό έχει συμβεί εκεί. Και ξαφνικά, συγγνώμη που το λέω, φαντάζομαι ότι εδώ και 2 μήνες η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την οποία τη σέβομαι πάρα πολύ αυτή την Επιτροπή, είναι θεσμός που γίνεται, που τα μέλη τα έχει προτείνει ο Υπουργός Αθλητισμού, έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, με ρωτάει και με καλεί αν εγώ είμαι πρόεδρος εκεί. Μα είχα το δικαίωμα να είμαι, του το είπα. Επιλογή μου να μην είναι. Γιατί μου το ρωτάτε αυτό? Και στο πόρισμα αυτό που από τα 7 μέλη να ξεκαθαρίσω για κάτι άλλο που έχει σημασία, τα 4 ψηφίσανε σε αυτό, τα 4 μέλη, όχι τα υπόλοιπα 3, διαφώνησαν. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο, ούτε ένα στοιχείο, το οποίο να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Ούτε ένα. Το έχετε διαβάσει. Ούτε ένα. Εδώ και 2 μήνες έχει βγει μια απόφαση και τους ζητάω, δώστε μου το σκεπτικό. Ως πρόεδρος ΕΟΚ. Ως Βαγγέλης Λιόλιος. Δεν μου το δίνανε. Σας έστειλα εξώδικο στην Επιτροπή. Δώστε μου το επισκεπτικό για να μπορέσω να κάνω τις νόμιμες ενέργειες. Ξέρετε, έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Απόλυτη. Όλα αυτά θα φάνουν. Λίαν συντόμως. Αλλά για μένα, ξέρετε, υπάρχει και ένα θέμα άλλο, κύριε Σκουντήγη. Θα φανούν αυτά στη δικαιοσύνη. Όταν λέω συντόμως, λίαν συντόμως. Σε επόμενες μέρες. Θα πέσουν όλα κάτω γιατί δεν υπάρχει. Είναι αστήριχτα τα πάντα. Θα το δούμε αυτό. Δεν θέλω να προδικάσω αποτελέσμα. Δεν είναι καλό. Μετά. Πού θα γίνει αυτό το αποτέλεσμα από τη δικαιοσύνη? Την πολιτική ευθύνη, ποιος την έχει γι' αυτό? Την πολιτική ευθύνη για να βάλετε ο πρόεδρος σε όποιος την έχει? Ποιος θα την πάρει? Ποιος θα πει, θα πούν τα μέλη της Επιτροπής, κάναμε λάθος? Αναρωτιέμαι. Θα πούνε ο υπουργός θα τους πει, τι κάνατε εκεί, θα παρέμβει? Αυτός τους πρότεινε. Δικιά του επιλογή ήταν τα πρόσωπα αυτά. Τα επέλεξε. Δεν ήταν, ξέρετε, είναι πρόσωπα τα επιλέγει ο υπουργός. Και τα προτείνει. Με ποια κριτήρια τα επέλεξε για να βγάλουν αυτή την απόφαση? Έχω ερωτηματικά κι εγώ από τη μεριά μου. Δεν μιλάω τόσο καιρό, το αφήνω. Δεν πρόκειται να μιλήσω αν δεν δω. Κάνω τις δηλώσεις που πρέπει να κάνω. Θα πέσουν αυτά όλα. Εγώ λέω μετά όμως, αφού θα πέσουν αυτά. Την πολιτική θέση συνέχεια. Το ότι κρεμάνε στα μανταλάκια ανθρώπους. Φίλος μου, δικό. Ποιος θα το πάρει αυτήν την ευθύνη? Ποιος θα βγει να ζητήσει συγγνώμη? Ποιος? Θα ήθελα λοιπόν τότε να δω κάποιος να ζητάει συγγνώμη και να πει λάθος. Λάθος. Λάθος. Ακόμα και στο πόρισμα αυτό, το έχετε διαβάσει το πόρισμα. Να σου πω και κάτι για να το ξέρω. Στο πόρισμα αυτό που έχετε διαβάσει. Εμένα, ξέρετε τι μου καταλογίζουν? Ένα πρόστιμο. Όχι ότι. Ένα πρόστιμο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ένα πρόστιμο. Ξέρω το πρόστιμο αυτό είναι λάθος. Το φυσικό πρόστιμο δεν έχει ποτέ πρόστιμο. Ποτέ. Ο νόμος το λέει. Ακόμα και εκεί βιάστηκαν να δείξουν ότι είναι εμπλεκόμενος κάπου ο Λιόλιος. Ο πρόεδρος ΕΟΚ. Θα φανούν όλα αυτά, κύριε Σκοντή. Εγώ έχω υπομονή. Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη πάρα πολύ. Τη δικαιοσύνη. Σέβομαι τους θεσμούς και τις επιτροπές. Αλλά τα πρόσωπα τα οποία είναι σε αυτούς και έχουν επιλογή είναι και στην κρίση του κόσμου.
1: Να συνεχίσουμε στην πρώτη φάση. Κύριε Τραπεζανίδη.
3: Καλησπέρα. Ευχαριστώ τον Μενέλο Σεβαστιάδη για την προαγωγή. Δεν είμαι διευθυντής στην Ερυτρία. Είμαι προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητικής Ενημέρωσης. Αλλά πάνω απ' όλα είμαι αθλητικός συντάκτης από τα 19 μου.
1: Με το καλό, Γιώργο.
3: Ναι, ευχαριστώ. Απλά με αφορμή τις φωτογραφίες που μας περιτριγυρίζουν εδώ από αγώνες και διακρίσεις των εθνικών ομάδων με τα τρόπαια. Θυμάμαι την πρώτη διοργάνωση, θα χρειαστώ μερικά δευτερόλεπτα. Την πρώτη διοργάνωση που κάλυψα δημοσιογραφικά, μεγάλη διοργάνωση μπάσκετ, και ήταν στο πολύ μακρινό 1986, το παγκόσμιο πρωτάθλημα σε τρεις ισπανικές πόλεις, ο Βασίλης εκεί, οι απεσταλμένοι 7-8, το ζόρι, δυο ταξί, κάπου εκεί, άλλες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν μετά το 87, η Θεσσαλονίκη που δυνάμωσε, η Εθνική Ομάδα, η Αθήνα, ο Πειραιάς, όλα αυτά σε μια σειρά, μέχρι το τελευταίο Final Four εδώ, που ήμασταν εδώ, παρότι δεν είναι ακριβώς τη δική μας δημοσιογραφική εμβέλεια, γιατί αυτό είναι το κίνητρο και η δημοσιογραφική ζωή. Και δεν μου αρέσει που το αναφέρω, αλλά έχουν περάσει 40 χρόνια από το μπάσκετ της Ισπανίας, Βασίλη. Και συγγνώμη και για την έκρηξη αυτή της αυτοαναφορικότητας. Δεν το συνηθίζω, για όσους με ξέρουν. Αλλά με όσα συμβαίνουν γύρω μας τελευταία, πρέπει να κάποιες στιγμές να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε και ελέφαντες, έστω σε προχωρημένη ηλικία. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση, πιστεύετε ότι ο θεσμικός σας ρόλος έχει επηρεαστεί από προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες? Σκέφτεστε κάποια στιγμή, όταν είστε έτσι το βράδυ ήρεμος, ότι μπορεί να έχετε κάνει λάθη σε αυτό απέναντι σε πρόσωπα και οι αποφάσεις τελικά να ήταν διαφορετικές για το καλό του μπάσκετ?
0: Ναι, αρκεί να έχω καταλάβει καλά την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, το βράδυ σκέφτομαι πάντα. Κριτικάρω το τι έχω κάνει σωστό ή λάθος. Μπορεί να σκέφτομαι να κριτικάρω τον εαυτό μου σωστά ή λάθος. Δεν είναι σίγουρο. Το σημαντικό δεν είναι να κριτικάρεις τον εαυτό σου, είναι να ακούς τους άλλους που σου κάνουν κριτική. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κριτική. Την ακούω πάντα. Ξέρετε, αυτό που δεν μ' αρέσει μονάχα είναι η λάσπη. Είναι ωραίο. Η κριτική είναι ωραία. Άλλο κριτική και άλλο λάσπη. Είναι πολύ διαφορετικό. Όταν λοιπόν ξεκίναγα και πήγαινα για πρόεδρο στη ΣΕΟΚ, ήξερα τι θα συμβεί. Το ξέρω πολύ καλά. Το έχω αποφασίσει. Και μάλιστα θυμάμαι και από την πρώτη, στο πρώτο ΔΣ που κουβεντιάζαμε με τους που είχαν εκλεγεί, χωρίζαμε προφήτες, λέω, θα σου πούνε αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, στην αρχή, όταν εκλέγηκα, επειδή ήταν κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο, όλοι με κοιτάζαν λίγο περίεργα. Τι είναι αυτός ήρθα να κάνει εδώ? Αυτό με κοιτάγαν όλοι. Πιστέψτε με, εγώ είχα βάλει ένα πλάνο μέσα μου 8 ετίας. Το είχα βάλει στην αρχή. Και ξέρω για ποιο λόγο ήρθα στην Ομοσπονδία. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Και δεν μου άρεσε να κρίνω και να μην παίρνω θέση. Οι Έλληνες κρίνουν, αλλά δεν παίρνουν θέση. Πάρε θέση. Πάρε τη φθορά. Μπες και πάρε τη φθορά του ονόματος. Αλλά κάνε πράξη. Εγώ αυτή την ανάγκη ένιωσα. Και λέω, εντάξει, βλέπω γύρω μου πράγματα που δεν μ' αρέσανε. Δεν μ' αρέσανε πράγματα. Αν θέλουμε μετά κουβεντιάζουμε και τι πράγματα δεν μ' αρέσανε. Δεν έχω θέμα. Και λέω, ωραία, εσύ τι θα κάνεις? Θα κριτικάρεις τι δεν κάνουν οι άλλοι καλά στο μπάσκετ? Ποια είναι η θέση σου? Και έτσι λοιπόν πήρα το δισάκι μου στον νόμο, τα αποφάσισα, γύρισα όλη την Ελλάδα, μίλησα με όλα τα σωματεία, κατάλαβα τι πρέπει να κάνω, μου δώσανε δύναμη και εγώ είπα, θα προχωρήσω μπροστά, δεν θα κοιτάξω κανένα κόστος προσωπικό. Κανένα. Γι' αυτό είπα, γιατί είμαι τρελός, ναι, κανένα κόστος προσωπικό. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί πρέπει να δώσουμε για παράδειγμα. Ότι μπορεί να κριτικάρουμε και να μην παίρνουμε θέση ενεργή. Με τη φθορά μας. Δεν με ενδιαφέρει η στεροφημία μου. Καθόλου. Καθόλου. Με ενδιαφέρει το μπάσκετ. Όχι τι θα πούν για μένα. Και με ενδιαφέρει ο επόμενος που θα έρθει να βρει ένα υγιές τοπίο.
3: Πριν πάμε σε άλλο θέμα. Για συγκεκριμένο πρόσωπο έχετε μετανιώσει ότι δεν του συμπεριφερθήκατε σωστά από το χώρο του μπάσκετ?
0: Ναι.
3: Θα μας πείτε ποιος είναι?
0: Όχι.
3: Είστε λίγο λακωνικός αυτό, αλλά ναι. Πάση περιπτώσει,
0: το δέχομαι. Έχω μετανιώσει όμως.
3: Μάλιστα. Okay.
1: Κύριε Παπαβασίλειο.
0: Δεν είναι εν ζωή, γι' αυτό δεν θέλω να το πω. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Δεν το είχα κατά άλλο λόγο.
4: Ήταν σαν να το είπατε. Πρώτα να πω ότι ούτε ο Βασίλης ούτε ο Γιώργος φαίνονται, ότι το τουρνουά του 86 ήταν πριν 40 χρόνια.
3: Σε δημοτικό μάλλον.
4: Ναι, κάπου εκεί ήμουνα. Είναι αλήθεια.
3: Συμβαίνουν αυτά.
4: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είπατε νωρίτερα ότι όποιος δουλεύει κάνει λάθη και είναι δεδομένο αυτό. Είναι απόλυτα σωστό. Δεν θέλω να σας ρωτήσω ποια ήταν τα μεγαλύτερα σας λάθη, αλλά αν έχετε μετανιώσει για κάτι που είπατε σε αυτή την πορεία που έχετε διαγράψει μέχρι τώρα, αν έχετε μετανιώσει για κάποια συμπεριφορά, αν κάτι σας έχει ενοχλήσει και το χειριστήκατε διαφορετικά, ίσως τώρα και μετά από κάποια χρόνια λέτε έπρεπε να το είχα κάνει διαφορετικά, και ίσως ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος σας σε αυτή την πορεία.
0: Μου βάλετε δύσκολο τώρα. Το μεγαλύτερο λάθος, Ξέρετε, είναι πολλά τα λάθη που θα διαλέξω μεγαλύτερο.
2: Το επόμενο πρέπει να
0: πει. Ναι, το επόμενο. Ωραίο αυτό. Ναι, λάθη έχω κάνει. Σίγουρα. Όχι τα ξέρω τα λάθη, ίσως έχω κάνει και λάθη που δεν τα ξέρω. Και δεν υπάρχουν. Και μου τα λένε καμιά φορά, άλλα τα δέχομαι, άλλα δεν τα δέχομαι. Να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω ότι με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να τα κατανοήσω καλύτερα.
4: Αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας, ώστε...
0: Κοιτάξτε, πρέπει να βάλουμε λίγο τη σημαντικότητα κάποιων πραγμάτων. Γιατί λάθη μπορεί να κάνει σε πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει σε επιλογές συνεργατών. Μπορεί να κάνει σε θέματα πώς εμπιστεύεσαι. Πώς δίνεις αρμοδιότητες. Πώς μιλάς σε ανθρώπους. Και έχω κάνει λάθη, σαφέστατα. Ανθρώπινα λάθη. Και αυτά τα ανθρώπινα λάθη είναι του χαρακτήρα μου. Είμαι, θα έλεγα, λίγο απόλυτος. Σε αρκετά πράγματα είμαι απόλυτος. Και αυτό είναι λάθος του χαρακτήρα μου. Αλλά για να καταφέρεις και πράγματα κόντρα σε πάρα πολλά, πρέπει σε κάποιον να είσαι απόλυτος. Λάθη όμως το από τη θέση μου που επηρεάζουν την πορεία του μπάσκετ, ναι, νομίζω έχω κάνει την εθνική ομάδα. Το ξεκίνημα. Ξέρετε, απέφευγα πολύ να το πω αυτό. Ακόμα και τώρα σκέφτομαι. Το έχω πει σε αρκετούς, αλλά μου λένε όχι, δεν είναι έτσι. Εκείνη τη στιγμή ήταν η σωστή απόφαση. Των υστέρων νομίζω δεν είναι σωστή απόφαση. Το μυαλό μου ήταν στο Βασίλη του Σπανούλη από την πρώτη στιγμή. Όχι από τη δεύτερη. Αν ξαναζούσα το 21, μάλλον θα έπαιρνα την ίδια απόφαση και θα έκανα το ίδιο λάθος. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να είναι ένα λάθος που έχει επηρεάσει πολλά πράγματα. Και το θεωρώ και αυτό ευθύνη. Ευθύνη. Εντάξει. Ευθύνη. Το Βασίλη τον εκτιμώ πάρα πολύ. Το δείχνουμε πάρα πολύ. Και το δείχνουμε μόνο εγώ. Όλοι. Είναι εθνική ομάδα. Κυλάει άλλο αίμα μέσα του. Σε κανένα δεν κυλάει αυτό το αίμα. Respect. Respect. Αυτό.
1: Τον κύριο Καλκαβούρα, να περάσουμε. Αντώνιο, λόγο σε εσένα.
5: Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ για τη σειρά μου, για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να έρθω στα γραφεία της Ομοσπονδίας και πνέει ένας εντελώς διαφορετικός άνεμος και πραγματικά κάθε επισκέπτης αισθάνεται τελείως διαφορετικά σε σχέση με το πώς αισθανόταν πριν από 5-6 χρόνια. Κάνατε μια αναφορά για την μπασκετική σας τρέλα που ουσιαστικά είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκεστε στη συγκεκριμένη θέση. Κάνατε μια αναφορά για την οργανωτική δομή και λειτουργία την οποία έχει πλέον η Ομοσπονδία. Μιλήσατε για το οικονομικό σκέλος. Έχει γίνει τεράστια πρόοδος και στα έσοδα που έρχονται και στην εμπορική γενικότερα ανάπτυξη του αθλήματος την τελευταία πενταετία. Και ενδεχομένως επειδή έχετε την αποδοχή και βάση αποτελέσματος της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων και στη δεύτερη σας θητεία, ενδεχομένως να θελήσετε και να συνεχίσετε και μέχρι το 2032 σε μια τρίτη θητεία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν το κλείσαμε τελείως το συγκεκριμένο θέμα. Σε όλη αυτή την πενταετία έχετε σκεφτεί πώς μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος ώστε να λύσετε αυτό το γόρδιο δεσμό, την όποια αντιπάθεια μεγάλη έχει δημιουργήσει η παρουσία σας σε αυτή τη θέση σχετικά με την ενασχόλησή σας με τον Προμηθέα, γιατί αυτό δεν χτυπάει μόνο εσάς προσωπικά. Δημιουργεί και μια τεράστια ρογμή και ένα τεράστιο διχασμό στο ελληνικό μπάσκετ. Και φυσικά έχει κάνει και πολύ κακό και στον Προμηθέα. Γιατί ο Προμηθέας, από τη στιγμή που εσείς εκλεγήκατε στην θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα. Όλο αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα. Έχετε σκεφτεί, με δεδομένο ότι γίνονται και πάρα πολλά θετικά πράγματα στην Ομοσπονδία, πώς μπορείτε αυτό να το διαγράψετε για να μπορέσετε να συνεχίσετε?
0: Ακούστε με. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ερώτηση, γιατί είναι μια ερώτηση που από κάποια μέσα.
5: Και συγγνώμη που σα διακόπτω.
0: Παρακαλώ.
5: Ο Προμηθέας, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών. Εφόσον βγει κάποια απόφαση από τον αθλητικό δικαστή για ανάκληση του πιστοποιητικού.
0: Κύριε Καλογούρα, ακούστε με. Για να γίνουν όλα αυτά που λέτε, θα πρέπει όλα τα πράγματα να φανούν ότι είναι έτσι. Εγώ από την πρώτη στιγμή σας είπα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Δεν είναι έτσι. Και όταν λέω δεν είναι έτσι, δεν ισχύει. Και θα φανεί αυτό. Πολύ ασυντόμως. Όταν μίλησα στον κύριο Σκουτή, είπα την πολιτική ευθύνη. Αυτό ακριβώς που λέτε, ρώτησα. Αυτό που με ρωτήσατε τώρα εσείς. Σε αυτό που μου λέτε εσείς λοιπόν τώρα, όταν βγει ότι αυτό το δικαστήριο δεν ισχύει. Την πολιτική ευθύνη θα μου απαντήσετε ποιος θα την πάρει αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή ποιος θα έρθει να πει συγγνώμη. Δεν ισχύει αυτό. Μου φέρετε κάτι σαν δεδομένο. Δεν ισχύει.
5: Το τελευταίο κομμάτι που σας είπα είναι ως δεδομένο. Η βάση της ερώτησης είναι διαφορετική.
0: Η βάση ερώτησης είναι αν αυτό με εμποδίζει η ενασχόλησή μου με μια ομάδα.
5: Αν έχετε σκεφτεί και αν εκτιμάτε ότι αυτό πράγματι είναι γεγονός, ότι η παρουσία σας στην Ομοσπονδία και σε ένα βαθμό δημιουργεί ένα διχασμό στο υψηλό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, δηλαδή στους δύο μεγάλους, στο γεγονός ότι ο Προμηθέας έχει προβλήματα. Δεν είναι η ίδια ομάδα που ήταν όταν ασχολούσαστε εσείς επί προσωπικού.
0: Θέλετε να ξανασχοληθώ για να μην έχει προβλήματα.
5: Όχι, όχι. Ρωτάω γενικώς πώς θα αντιμετωπίζετε. Πώς θα αντιμετωπίζετε, γιατί δεν θα στενοχωρεί το γεγονός ότι χτυπιέται ο Προμηθέας.
0: Ακούστε με. Μου δώσετε μια ωραία πάσα, θα μου δώσετε όμως 2 λεπτά.
5: Όσο θέλετε.
0: Είναι ευκαιρία, όχι βάση αυτό, να καταλάβετε για ποιο λόγο έρθει στην Ομοσπονδία. Θα δώσω απάντηση και σε αυτό. Όσο ήμουν από την πλευρά ενός ιδιοκτήτη ομάδας, που ξεκίνησε από το τοπικό, από τη μικρό κατερού και προχώρησε προς τα πάνω, έβλεπα τα πράγματα πώς εξελίσσονται στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν μου άρεσαν. Δεν μου άρεσαν. Σας το λέω αλήθεια. Όπως είναι άρεσαν στις περισσότερες ομάδες. Και ήρθα, εκλέχθηκα, μίλησα με το σωματεία και από την πρώτη στιγμή έκοψα ένα σύστημα 40 ετών. Το κόψα. Με φθορά προσωπική, το κόψα. Εντελώς. Εξαρτήσεων, ελέγχου, τα πάντα. Για τους διαιτητές μιλάω, ε. Το κόψα. Εντελώς. Μου διάσανε λίγο στην αρχή όλοι. Μου διάσανε. Και αρχίσαν μετά, αυτοί που δεν τους άρεσε αυτό που συνέβαινε, που ανεξαρτοποιήθηκε πια αυτό το κομμάτι, που είχαν το σπίτι τους, το νιώθανε σαν σπίτι στην Ομοσπονδία, να ξεκινάνε τη λάσπη. Την πρώτη στιγμή. Θα σας θυμίσω πάρα πολλά περιστατικά. Είχαν βγει μια ομάδα και έλεγε εγκληματική οργάνωση ΙΟΚ. Με φάκελο. Εγώ πήγα στον εισαγγελέα εκεί να δω, δείξε μου το φάκελο. Κενός ο φάκελος, ε. Κενός. Δεν υπήρχε. Είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Με βγάζανε σε κάτι Instagram και τα λοιπά, ποιος είμαι εγώ, κάποια στιγμή ξέφυγε σε κάποιον και έβγαλε με το όνομά μου, πρώτος ΙΟΚ. Έκανα μήνυση και αγωγή. Γιατί δεν φωνάζω, δεν μιλάω, αλλά τα δικαιώματά μου τα κρατώ. Γιατί ήξερα ότι αυτό που έκανα δεν άρεσε. Και μου απάντησε εδώ, το έχω εδώ στο κινητό μου ακόμα, ξέρετε. Το έχω εδώ. Την απάντηση με το εξώδικο. Ξέρετε τι μου είπε. Δεν ήμουν εγώ, hacker ήτανε. Αυτό μου απάντησε. Δεν ήμουν εγώ, hacker ήτανε. Το να με βρίζει ήταν αυτός. Όταν πήγα να πω ότι πάρ' το πίσω, hacker. Εδώ το έχω ακόμα. Και αυτό συνεχιζότανε. Γιατί. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί τα έβαλα με ένα σύστημα που είχε τα πάντα και τα κόψα όλα. Όταν λοιπόν γίνανε οι εκλογές, ξανά οι δεύτερες, έγινε 3 χρόνια αυτό. Το βλέπανε. Όταν γίνανε εκλογές, είχα ένα πόλεμο για να μην βγω. Θυμάστε, να θυμίσω τον κόσμο, βάουτσερ και τα λοιπά που κυκλοφορούσαν στις ομάδες. Μόλις είδα λοιπόν όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τα λεγόμενα σπότε πριν, ότι από το 55% πήγα στο 80%. Και οι ομάδες μου είπανε, συγγνώμη θα το πω μπασκετικά, καθάρισε το όλο. Τώρα λέει, πρέπει να βάλουμε άλλα μέσα. Μονομέτωπο, λιόλιος, λάσπη, σε οτιδήποτε. Δεν με πειράζει. Με λάθος άνθρωπο τα βάλανε. Δεν με απειλεί ούτε κανένας εκφοβισμός, ούτε καμία απειλή, ούτε καμία εξαγορά. Με λάθος άνθρωπο. Και το λέω αυτό γιατί αυτή την εντολή μου τη δώσαν τα σωματεία. Δεν δικιά μου. Δεν ήρθα να κάνω στο μπάσκετ ό,τι γουστάρω εγώ. Εκτελώ την εντολή των σωματείων. Και επειδή μου αρέσει να μιλάω με τα σωματεία. Μιλάω με τα σωματεία. Αυτό μου λένε ακόμα και τώρα. Μην κάνεις πίσω, μου λέει. Μη φύγεις. Εγώ λέω να φύγω. Μάλλον λάθος κάνατε. Είστε κάνει λάθος. Μπορεί όλα αυτά τα πράγματα που περιέγραψα πριν στην Ομοσπονδία να έχουν γίνει. Πολύ ωραία. Οργανωτικά, οικονομικά, τα πρωταθλήματα. Αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Θα καθαρίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μιλάω. Δεν μιλάω καθόλου. Με έχετε δει ακούσει να μιλάω? Με έχετε ακούσει να μιλάω? Όχι, δεν μιλάω. Με έχετε ακούσει να φωνάζω? Να μπαίνω σε αντιπαράθεση? Απλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν φεύγει το μπάσκετ μπροστά, ένα 10-20% μένει πίσω και θέλει να μείνει στο παρελθόν. Άμα ασχοληθείς με αυτό το 10-20%, χάθηκες, τέλειωσες. Μοιραία θα εξαφανιστούν επειδή φεύγεις μπροστά. Επειδή τον μπάσκετ φεύγει μπροστά. Έχετε δει τώρα πώς είναι η GPL, πρωταθληματάρα. Έχετε δει πώς είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που έρχονται, η ΑΕΚ που δυναμώνει. Ξέρετε τι πρωτάθλημα είναι αυτό? Δεν νιώθω ευθύνη, πιστεύετε, ευθύνη σε αυτό το πράγμα? Να προστατευτούν οι ομάδες και να προχωρήσουν μπροστά. Τι πιστεύετε, το μυαλό μου είναι στο τι θα κάνει ο Προμηθέας και τι θα κάνει ο Αυτό είναι το μυαλό μου, πιστεύετε? Κάνετε λάθος. Μένα με ενδιαφέρει το μπάσκετ. Αυτό εξήγησα πριν. Αν λοιπόν θεωρείτε ή θεωρεί κάποιος ότι είναι πρόβλημα αυτό για μένα ή μου δημιουργεί πρόβλημα, μάλλον δεν με ξέρει καλά. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα προχωρήσω μπροστά. Δεν απειλούμε, δεν εκβιάζομαι από κανέναν, γιατί δεν είμαι μόνος μου. Έχω μαζί τους φιλάθλους και κυρίως αυτούς που με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω, τους πρόδωσα. Εγώ δεν τους πρόδωσα.
1: Κύριε Μπάρκα, ο λόγος σας.
4: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Δεν μιλάτε, αλλά με χαρά βρισκόμαστε σε αυτή την συνέντευξη τύπου.
0: Μια συνέντευξη τύπου, μην υπερεξηγήσετε λιγάκι. Είναι μια συνέντευξη που θέλω να δώσω και που με βοηθάτε, γιατί καμιά φορά παρεξήμουν τις λέξεις. Άκουσα διάφορα να λένε. Πριν από λίγο ο Γιώργος το έδωσε πολύ ωραία, γιατί πραγματικά χάρηκα που ήρθε και δεν το λέω τυπικά, το λέω και το ξέρω το λέω ουσιαστικά.
6: Πρέπει να πούμε ότι συναντήθηκα σε δύο μέρες, όσες φορές δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ με τον πρόεδρο, γενικά δεν μιλούσαμε.
1: Και
6: για πρώτη φορά είμαι εδώ στα γραφεία. Όχι, λέω.
0: Ξέρετε, πολλές φορές όταν εκτιμάς έναν άνθρωπο, δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ. Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ. Απλά τον εκτιμάς.
6: Ευχαριστώ.
4: Ουσιαστικά, εγώ θα συνεχίσω τις ερωτήσεις που έγιναν, ελπίζοντας ότι κλείνουμε εδώ το θέμα. Και θέλω να σας ρωτήσω άμεσα. Υπάρχει ουσιαστικά αυτό που διατυπώνεται μέσω του πορίσματος, είναι ότι εσείς λόγω της θέσης σας ευνοήσατε τον Προμηθέα. Τι απαντάτε σε αυτό? Και από εκεί και πέρα, μιλήσατε για πολιτική ευθύνη. Τι περιμένετε από τους πολιτικούς προϊσταμένους, το Υπουργείο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού?
0: Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, το πόρισμα δεν λέει αυτό, αν το διαβάσετε. Δεν λέει πουθενά ότι ευνοήσατε τον Προμηθέα. Κανένα δεν λέει πουθενά τέτοιο πράγμα. Κάποια site αλλιώσαν τον τίτλο και επειδή ο κόσμος διαβάζει μόνο τίτλο, δεν διαβάζει τι λέει μέσα. Φυσικά και δεν λέει αυτό το πόρισμα μέσα. Γιατί δεν μπορούσε να το λέει αυτό μέσα το πόρισμα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Πουθενά δεν το λέει. Διαβάστε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν θα σταθώ μόνο στο πόρισμα. Εγώ ξαναλέω σε αυτό ότι υπάρχει μια απόφαση η οποία ήταν από 4 μέλη. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το ποια ήταν αυτά τα μέλη ή τι γράφτηκαν για αυτούς. Γιατί διάφορα έχουν γραφτεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μπω σε παραφιλολογία, τι πιστεύει ο καθένας, αν ήταν ο παδός. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπαίνω σε, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό. Εγώ άλλο είπα. Εγώ είπα ότι οτιδήποτε κρίνει κάποιος για μένα, σαν πρόσωπο φυσικό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν με έκρινε το πόρισμα για πρόεδρο της ΕΟΚ. Ως φυσικό πρόσωπο με έκρινε. Δεν αναφέρεται πουθενά το πόρισμα στον πρόεδρο της ΕΟΚ. Φανταστείτε ότι ούτε καν στο mail της ΕΟΚ δεν μου έχει έρθει πρόσκληση. Στο προσωπικό μου έχει έρθει. Πουθενά δεν αναφέρεται αυτό. Γιατί καμιά φορά λίγο υπάρχει σύγχυση. Εγώ είπα ότι σε αυτό το πόρισμα που κάποιος λέει κάτι, γιατί λέει κάτι, ισχυρίζεται κάτι. Πάω λοιπόν στο δικαστήριο να πω, είναι έτσι κύριε δικαστά? Έχει δίκιο ή έχει άδικο? Προσέξτε, άλλο επιτροπή, άλλο δικαιοσύνη. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Άλλο μια επιτροπή που μπήκαν κάποιοι άνθρωποι που τους όρισε ο υπουργός. Με όποιο τρόπο έκρινε ο ίδιος, σωστό. Δεν θα κρίνονται οι αποφάσεις του. Αυτός έχει την πολιτική ευθύνη αυτής της επιτροπής. Άλλο αυτό. Και άλλο. Να πω ότι εδώ με κατηγορούν για κάτι. Και όχι μόνο εμένα, και άλλους ανθρώπους. Που τους σέβομαι και τους υπολείπτομαι. Και τους γνωρίζω προσωπικά. Για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Εκεί λοιπόν ξαναλέω. Πολύ σύντομα. Ξέρετε με πολύ σύντομα. Εγώ περίμενα 2 μήνες για το πόρισμα, να μου το στείλουν και δεν μου το στέλνανε. Σε λιγότερο από 1 μήνα θα έχει βγει η απόφαση. Θα είμαστε ξανά να μιλήσουμε γι' αυτό. Και εκεί θα υπάρχουν εκπλήξεις.
7: Μπορώ να κάνω μία σύντομη. Επειδή το αναφέρατε προηγουμένως και δεν το γνωρίζαμε, ότι σε άλλη περίπτωση κινηθήκατε νομικά, σκοπεύετε να κάνετε το ίδιο?
0: Νομικά αν έχω κινηθεί?
7: Όχι. Σε άλλη περίπτωση που υπήρξε πρόβλημα προσωπικού, δεν το ξέραμε, κινηθήκατε νομικά. Μας το είπατε πριν από λίγο. Σκοπεύετε να προχωρήσετε και σε άλλες νομικές κινήσεις σε αυτή την περίπτωση?
0: Φυσικά. Εννοείται. Όταν κάποιος ψεύδεται και με συκοφαντεί, δεν θα βγω να το διατυμπανίσω και να βγαίνω στα site και να μιλάω. Εγώ σέβομαι τον μπάσκετ εκείνη τη στιγμή. Αλλά προσωπικά θα κάνω όλες τις νόμιμες ενέργειες οι οποίες θα με προστατεύσουν ως άνθρωπο. Μπορεί να γίνει μετά από 3-4 χρόνια. Δεν πειράζει. Θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν, έχω υπομονή, να ξέρετε. Μεγάλη.
1: Και να κλείσουμε αυτό τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων με τον κύριο Καβαλιεράτο.
7: Μετά πρέπει να αρχίσει από μένα.
0: Ναι.
7: Κάνω δύο. Λοιπόν, έχω μπερδευτεί λίγο.
0: Α, γιατί?
7: Είπατε 4 φορές προετοιμάζω το έδαφος για τον επόμενο.
0: Α.
7: Αλλά είπατε κιόλας δεν τα παρατάω. Τέλος πάντων, θέλω να μου πείτε αν το, αυτό που είπατε προετοιμάζω το έδαφος για τον επόμενο τι σημαίνει. Και επειδή λέτε ότι έχετε τα σωματεία, πολλά από τα σωματεία δίπλα σας, το καταλαβαίνω κλπ. Αλλά 5 χρόνια έχετε ακούσει αυτά που δεν έχετε ακούσει ποτέ. Τόσα χρόνια δεν ήσασταν στην πρώτη γραμμή, ως πρόεδρος είναι διαφορετικά. Κάποια στιγμή, όταν λίγο πριν πέσετε για ύπνο και είπατε ότι σκέφτεστε, είπατε τι κάνω εδώ, το έχω μετανιώσει, πάω να φύγω. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό, ότι μετάνιωσα που
0: τι ωραία τόλμησα? Τι ωραία ερώτηση.
2: Αυτή δεν το είχατε πει να κάνει.
0: Καλό.
7: Πάει, θα γίνουμε.
0: Τι ωραία ερώτηση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξέρετε ότι πάντα σαν άνθρωπος δουλεύω με ένα πλάνο. Πάντα, πάντα. Σε οτιδήποτε κάνω, είτε μπορεί να αποτύχει, μπορεί να αλλάξω, αλλά πάντα έχω ένα πλάνο. Από την πρώτη στιγμή είχα βάλει ένα πλάνο 8ετίας. Δεν σκοπεύω να το πάρω.
7: 7ετίας.
0: 8ετίας είχα βάλει.
7: Πρέπει απλά θα πάει σε 7.
0: Εγώ άλλο είπα. Εγώ είπα 8ετίας είναι το πλάνο. Ούτε 9, ούτε 7. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άμα χρειαστεί να γίνει 9, σημαίνει κάτι άλλαξε. Αν γίνει 7, πάλι κάτι άλλαξε. Αλλά αυτή τη στιγμή το πλάνο παραμένει 8ετίας. Όπως βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται, δεν έχω σκοπό να είμαι παραπάνω στην Ομοσπονδία, εκτός αν κάτι άλλο συμβεί εκείνη τη στιγμή. Είναι ζωντανή η καθημερινότητά μας. Εγώ όμως πρέπει να εξασφαλίσω, χωρίς να πω δίνω δαχτυλίδι, αυτά δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Τα σωματεία φασίζουν. Μια εικόνα ενός ανθρώπου που θα τον επιλέξουν πάλι τα σωματεία, που θα έχει την ίδια φιλοσοφία, την ίδια κατεύθυνση, την ίδια εξωστρέφεια ή μη εξωστρέφεια, τον ίδιο σεβασμό στο άθλημα, ο οποίος θα έχει αποδείξει από την πορεία του, ήδη αυτά τα χρόνια, ότι μπορεί να το στηρίξει. Εκεί ναι, εννοείται. Εννοείται. Και εμένα αυτό θα είναι το πλάνο μου να κάνω. Για να, αν το μετάνιωσα που είπατε κάποια στιγμή στο τέτοιο, κάποια στιγμή είπα, πού έμπλεξες? Εδώ πέρα. Και πάλι μετά από λίγο είπα, κάτσε. Αυτή τη στιγμή, σας το λέω τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να μου φαίνεται λίγο εγωιστικό. Δεν το λέω με εγωισμό. Πιστέψτε. Μπήκα σε ένα χώρο στο οποίο θα μπορούσα να ήμουν αμήχανη στα πούπουλα όλοι. Να μου λέγανε τι ωραίος είναι αυτός. Να έχω πάει με τα τετριμένα όπως δούλευε η Ομοσπονδία. Να μην είχα κόψει ρίζα με κανέναν. Να μην είχα κόψει τις ρίζες του δέντρου που ήταν 40 χρόνια. 40 και 5, 45. Δεν μ' άρεσε αυτό. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Και όταν τα βάζεις με κάτι που έχει θρέψει τόσα χρόνια, ξέρεις ότι θα ακούσω και τα σχολιανά μου από εκεί πέρα. Αν όμως κάνω πίσω και φύγω, τότε δεν έχασα εγώ. Έχασα ο επόμενος που θα έρθει. Θα καταλαβαίνει ότι δεν έχεις δει να μεταβάλεις με κανέναν. Το σύστημα κυριαρχεί. Όχι, δεν κυριαρχεί. Δεν κυριαρχεί. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Και δεν κυριαρχεί όχι επειδή κάποιος τρελός φάνηκε, επειδή αυτή είναι η απάντηση στην κοινωνική μας και πολιτική μας ζωή. Δεν κυριαρχεί. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν απειλούνται όλοι, ούτε εξαγοράζονται όλοι. Όχι. Τελείως. Αυτό είναι μια στάση. Στα 60 μου δεν θα αλλάξω τώρα. Θα έλεγα 40. Στα 60 δεν θα αλλάξω. Είμαι αρκετά μεγάλος για να αλλάξω τώρα. Και καλό και κακό αυτό. Καλό γιατί δεν κρατώ τις αξίες μου. Κακό γιατί είμαι λίγο ξεροκέφαλος σε μερικά πράγματα.
5: Μένιο, μια διευκρίνηση σε αυτό το οποίο ρώτησε ο Σπύρος και στην απάντηση.
8: Αν καλύφθηκε η ερώτηση του Σπύρου, αφού έχουν ανοίξει διάφορα θέματα, μπορούμε να πάμε την κουβέντα.
5: Όχι, δεν θα ρώταγα εάν ο πρόεδρος δεν επέμενε και έλεγε ότι περί 8ετία και όχι 9, ούτε 7, 8.
7: Το 7, εγώ το είπα επειδή βγήκα το 21 και είναι 28.
5: Το 8 προϋποθέτει ότι θα είστε ως πρόεδρος αν εκλεγείτε και στις επόμενες εκλογές το 2028, που σημαίνει ότι το 2029 τι θα γίνει, θα φύγετε.
0: Θα φανεί στην 7ετία. Αυτό θα δούμε τότε. Είναι ανοιχτό αυτό πάντως, να ξέρετε. Για μένα με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα το μπάσκετ. Τίποτα. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί αυτό δεν έχει δημιουργηθεί από μένα. Έχει δημιουργηθεί με όλους αυτούς που δουλεύουν εδώ, με όλες τις ομάδες, με τους πάντες. Αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ δεν είναι δικό μου κατόρθωμα. Δεν το πιστέψετε ποτέ αυτό. Είναι όμως αυτό το οποίο βοηθήσαμε όλοι εμείς που έχουμε έρθει να έρθουν φρέσκοι άνθρωποι και να πάει μπροστά το μπάσκετ. Το μπάσκετ ήθελε φρεσκάδα. Δεν ήθελε κάτι διαφορετικό. Αλλά η φρεσκάδα σημαίνει και κόβεις κάποιες ρίζες. Αυτό, πιστέψτε με, έχει κόστος. Προσωπικό, έχει κόστος. Έχει προσωπικό κόστος. Μ' αρέσει κάποια μερίδα ανθρώπων να με στοχοποιούν. Όχι. Όμως τι είπα. Γιατί, ξέρετε, στην αρχή αγγίζαν τους δίπλα μου. Αφήστε, λέω. Εδώ, ό,τι θέλετε σε μένα. Σε μένα. Ό,τι θέλετε. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν το παίζω ήρωας. Ξέρω γιατί έχω έρθει εδώ. Ξέρω γιατί έχω έρθει. Και αυτό θα κάνω. Γι' αυτό εξηγώ λίγο πριν, μου λέτε, αν... Εγώ άφησα τα πάντα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Άφησα τα πάντα. Προμηθεύσα το παιδί μου. Και το άφησα. Τι λέτε, να το άφησα και να ξανάρθω πάλι πίσω να κάνουμε το πράγμα. Γιατί να το αφήσω. Το άφησα. Αυτό έχει κόστος προσωπικό για μένα, που δεν το λέω και το λέω τώρα πρώτη φορά σας.
8: Κύριε Τραπεζανίδη.
7: Εγώ θα πω.
5: Ναι,
7: πει πρώτο.
6: Είναι και το ίδιο.
0: Πάμε
6: αρκετά να κλείσουμε λίγο με αυτό το σύστημα.
0: Να πει κάτι. Θέλω το Σπύρο. Α, συγγνώμη.
6: Πριν αλλάξουμε λίγο και κάποια στιγμή θα αλλάξουμε για θέμα.
0: Σε αυτό θα πει.
6: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν αυτά τα μηνύματα που δόθηκαν, δημοσιοποιήθηκαν. Και εδώ εμφανίζεστε να συνομιλείτε με τον προπονητή του Προμηθέα στο διάστημα που είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και δόθηκαν και έπαιξαν και το ρόλο τους, νομίζω, στην περιραίωσου ατμόσφαιρα, γιατί υπάρχουν πράγματα που επικοινωνιακά και ουσιαστικά, αν θέλετε, αποδίδουν περισσότερο από κάποια άλλα. Τι συνέβη τότε?
0: Ακούστε με λιγάκι, να πω λίγο κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε οτιδήποτε αφορά προσωπικό δεδομένο δικό μου, με μηνύματα, οτιδήποτε, προς κάποιον, έχω ή δεν έχω ή οτιδήποτε, δεν πρόκειται να αναφερθώ ποτέ, γιατί στα δικά σας μηνύματα, αν είχαμε μεταξύ μας, δεν θα αναφερόμουν ποτέ. Αυτό είναι σεβαστό. Δεύτερον, φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζετε ενδεχομένως πόσα μηνύματα έχω με πόσους προέδρους, προπονητές ή παίχτες στο κινητό μου. Το γνωρίζετε?
6: Όχι, βέβαια.
0: Okay.
6: Δεν έχω στείλει και καν από τις...
0: Όχι, δεν λέω για εσάς. Γενικά... Πολύ άλλο πράγμα. Γνωρίζετε.
6: Ναι, ότι είναι αυτονόητο υπομονή.
0: Για κάποια στιγμή, λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν, να δει κάποιος, αυτός ο άνθρωπος εκεί στην Ομοσπονδία, με πόσους μιλάει, σε πόσους πηγαίνει και επικοινωνεί μαζί τους, σε πόσους ανοίγεται και λέει, εγώ θα σε βοηθήσω ό,τι θέλεις. Σε προέδρους, σε παράγοντες, σε προπονητές, σε παίχτες. Αυτή είναι η δουλειά μου, να ξέρετε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και αν αυτό δεν το κατανοήσουμε και θεωρούμε ότι ο πρόεδρος είναι σε ένα αποστηρωμένο γραφείο που κάθεται και λέει, κάνεις αυτό, κάνεις αυτό, κάνεις αυτό, το έχουμε χάσει.
6: Το κάνατε και με άλλους προπονητές?
0: Με πάρα πολλούς. Με πάρα πολλούς και δεν πρόκειται να πω ούτε με ποιους, ούτε με μηνύματα, ούτε έχω κάνει. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα.
6: Και σε θέματα διαιτησίας.
0: Τι εννοείτε? Αυτό που... Αυτή τη στιγμή αναφέρεστε σε κάτι το οποίο. Εγώ λέω, τι εννοείτε?
6: Εννοώ αυτό που αναφέρθηκε για μυστικό, ότι η τριάδα των διαιτητών μπορεί να ήταν γνωστή από εσάς πιο νωρίς από τη μέρα που ανακοινώθηκε.
0: Να πω κάτι, γιατί καμιά φορά λίγο παρεξηγούμε κάποια πράγματα.
6: Ναι. Θα το διευκρινίσουμε γι' αυτό.
0: Θα το διευκρινίσω ότι θέλετε αυτό το πράγμα. Η ΚΕΔ βγάζει τους διαιτητές. Αν το ξέρει αυτό όλος ο κόσμος. Η ΚΕΔ βγάζει τους διαιτητές. Είναι υποχρεωμένοι μόλις βγαίνουν οι διαιτητές. Μόλις βγαίνουν οι διαιτητές, είναι υποχρεωμένοι πια από τον νόμο, από τον αθλητικό νόμο, να κοινοποιεί σε 50 άτομα εδώ ποιοι είναι οι διαιτητές. Τους έχει βγάλει και τους κοινοποιεί. Και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία πώς ενημερώνονται οι διαιτητές και ο φιλάθλος κόσμος. Άρα με ρωτάτε αν η ΚΕΔ έκανε αυτό που είναι υποχρεωμένη να κάνει.
6: Να σας πω την αλήθεια, δεν παίζει ρόλο αν το ξέρετε και μισή ώρα ή μια ώρα πριν για μένα. Αλλά Εξακολουθώ να λέω ότι κάποια
2: επειδή
6: πράγματα.
2: Αναφέρεται, ναι.
6: Ακριβώς. Ναι.
7: Τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα είναι η διαδικασία, γιατί από ό,τι ξέρω και δεν θα φύγει, απλά θα υπάρχουν για ένα δικαίωμα επιλογής και αν τελικά απαντήσανε και είπαν ότι θέλουν ή δεν θέλουν. Τους διαιτητές, υπάρχει κάποια ερώτηση, γιατί πέρασε το μάλλον.
0: Η διαιτησία, πάλι το φλέγον θέμα που λέμε διαιτησία, γιατί ασχολείται πολύ με αυτό και λογικό είναι, δεν είναι παράλογο. Η διαιτησία εκ του νόμου είναι, υπάγεται στην ΟΚ. Όχι μόνο του αθλητικού νόμου, και από τη ΦΥΜΠΑ. Υπάγεται. Είναι η ΚΕ δηλαδή, υπάγεται και ορίζεται. Επειδή πριν τρία χρόνια σου κάνει μια πρόταση ομάδα, ενό ομάδα μπάσκετ λίγο, οι οποίε είναι οι πιο προβλημένε ομάδε. Αν έχετε κάποιο ερώτημα, αν έχετε κάποια απορία, αν κάτι δεν σα αρέσει και δεν έχετε εμπιστοσύνη, πείτε το μου και σα δίνω το δικαίωμα με συγκεκριμένη διαδικασία, όχι να αλλάξει ο νόμο, να περιμένω 2-3 χρόνια, να είστε μαζί. Να διαμορφώνετε εσεί. Να προτείνετε εσεί. Πείτε μου εκεί πέρα. Όλοι τότε μου πάνε, όλοι πριν τρία χρόνια, όχι δεν θέλουν, έχουν εμπιστοσύνη. Επειδή πούν και πέρυσι και πρόπερσι κάτι άκουγα, ότι ναι, διαιτησία και ξέρεις, πολλές φορές πρέπει να υπάρχει το άλοθη στη διαιτησία. Κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα, αυτό ο διαιτητής. Γιατί τους βολές, αυτό ο διαιτητής. Κόβω φάσεις, αυτό ο διαιτητής. Πηγαίνουν κάπου τα σπίτια τους, απειλούν, βρίζουν. Είναι άνθρωποι, Είναι άνθρωποι. Σου λέω κανένα θέμα, τους μάζω εδώ τις ομάδες όλες και λέω, έχετε κάτι που δεν σας αρέσει. Ξαναεπαναφέρω την πρόταση. Πάρτε το. Εσείς. Διαλέξτε το 40, όποιος θέλετε. Όποιος θέλετε. Θα γίνει αποδεκτό, σε λέω τώρα. Απαντώ και πριν και στον Γιώργο αυτό που λέει. Διαλέξτε εσείς πια από εκεί πέρα. Μόνο κανένα θέμα. Οτιδήποτε θέλεις. Όχι, είπαν οι ομάδες. Όχι.
7: Είπαν όχι, υπάρχει απάντηση δηλαδή.
0: Υπάρχει απάντηση όχι. Από τις ομάδες. Ξανά. Όχι. Και περισσότερο έχουμε εμπιστοσύνη. Όχι είναι η απάντηση. Ξανά. Πάει το άλοθη αυτό τώρα, Πάει αυτό το άλοθη. Μην έρθει κάποιο και λέει κάτι. Όχι, είπανε. Και όλοι αυτοί που κάναν προτάσεις περί διαιτησίας να πάρουμε. Όχι, είπανε. Αυτό εξηγώ. Θα φύγει πια αυτό το κλειφιτζούρι από τη μέση. Ή θα το έχουμε ξανά. Θα το ξανά έχουμε. Πάλι. Θα το ξανά έχουμε πάλι. Δεν είναι κακό να μην πυροβολάνε τα πόδια τους οι ομάδες. Υπάρχουν επενδύσεις τώρα εκατομμυρίων. Γιατί να πυροβολάνε τα πόδια τους. Μια ομάδα θα κερδίσει, μια θα χάσει. Πρέπει να κερδίσουν όλοι. Δεν γίνεται αυτό. Τι να κάνουμε στο μπάσκετ. Δεν έχει σοπαλία. Δεν έχει σοπαλία. Δεν έχει. Τι να κάνουμε. Έχουν κάτι το οποίο έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Πάρ' το. Όχι, είπανε. Όλοι. Και λέω. Το ξανάφερα. Και πάτε όχι. Τι να κάνουμε τώρα. Να μην παίξουμε αγώνες φέτος. Να μην ορίσουμε. Να κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να δει και ο κόσμος. Ποια είναι η πραγματικότητα.
6: Για την Ομοσπονδία η διαιτησία είναι ένας μπελάς σε εισαγωγικά.
0: Είναι μια υποχρέωση.
6: Ναι.
0: Τι είναι ούτε μπελάς.
6: Θέλω να πω με όλα αυτά που συμβαίνουν, που κατηγορούν επί δικαίων και αδίκων, όπως λέτε.
0: Ίσως. Εγώ δεν το είδα στη συνάντηση προχτές να κατηγορούν τίποτα. Γι' αυτό σας το λέω. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν και μετράνε και τι λένε. Εγώ μπροστά μου εδώ όμως, οι ομάδες, δεν υπήρξε μία.
2: Είναι όπως και πήγε ένας καλύτερο πρόεδρος στο ποδόσφαιρο, ότι μόλις σφυριχτεί το πρώτο πέναλτι.
0: Ναι, να σου πω. Δηλαδή. Πιστεύουν πως υπάρχει κάτι σε κάποιον πίσω μέρος του κεφαλιού. Πάρτε το εσείς. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι υπήρχε παλιά. Μάλλον φαντάζομαι. Τώρα δεν υπάρχει στο πίσω μέρος κάτι στο μυαλό μας. Αν θεωρούν πως κάτι υπάρχει όμως, κάτι. Ξέρετε, εγώ επειδή μου αρέσουν και τα, να ακούω τις ομάδες στο θέμα της διαιτησίας και η διαιτησία δεν είναι μόνο η μπάσκετ λίγο. Είναι όλοι μέχρι κάτω. Μέχρι το τελευταίο τοπικό. Διαιτησία είναι. Και εκεί ο δικός τους κόσμος, Γιώργος μου, είναι το παιχνίδι τους. Και το σέβομαι. Παντού είναι οι διαιτητές. Δεν ξεκινάνε από παρθενογένειες και αυτοί. Κάπου ξεκινάνε και προχωράνε. Ρωτάω τις ομάδες πάντα. Κάθε χρόνο. Για τη διαιτησία. Τις ρωτάω όμως. Και μου απαντούν. Και οι 900 ομάδες. Λοιπόν, οι ομάδες εθνικών κατηγοριών κατά 40% θεωρούν πως έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η διαιτησία. Ήδη μου απαντάνε. Στα τοπικά έχουμε θέμα όμως. Γιατί. Όχι γιατί κάτι έχουν στο πυρο... γιατί δεν έχουμε διαιτητές σε ποσότητα. Δεν πηγαίνουν πια διαιτητές να είναι. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Αλλά όταν έχεις να κάνεις τοπικούς αγώνες και όταν δεν έχεις διαιτητές, και οι οποίοι μάλιστα σε αριθμό, αναγκάζονται να σπηρίζουν κάποιοι διαιτητές οι οποίοι μπορεί να μην έχουν το επίπεδο αυτό, αλλά πρέπει να βγει ο αγώνας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και σας το λέω και εσάς και προς όλο τον κόσμο και την κοινωνία. Όταν έρχονται κάποιοι και βρίζουν τους διαιτητές, τι πιστεύετε, ένα νέο παιδί θα πάει να γίνει διαιτητής? Συγγνώμη, έχετε παιδιά? Θα στέλνετε τα παιδιά σας όταν ξέρω τα βρίζουνε? Απαντήστε μου. Θα τα στέλνατε? Τα βρίζουνε.
9: Ποτέ.
0: Τα βρίζουνε όχι από το όταν παίζουνε στο, συγγνώμη, σε μεγάλους αγώνες που έχει χιλιάδες κόσμο. Τα βρίζουνε στα τοπικά.
2: Στα τοπικά.
0: Τα βρίζουνε στα.
2: Το παιδικό εφήβη.
0: Στα μίνι. Γιατί είναι το εύκολο άλοθη. Φταίει ο διαιτητής σε κάτι? Φταίει. Πάει να καθρέφτει πρώτα να δει τον εαυτό σου. Πάει να καθρέφτει πρώτα εσύ σαν διοίκηση, τι έχει κάνει, σαν παίχτη, σαν προπονητή. Πάει να καθρέφτει. Και αν όλα είναι καλά, ωραία, κρίνει και τον άλλον.
6: Ποιο το πυροδοτεί όλο αυτό το θέμα τη διαιτησία?
8: Γιώργο, πήρε τελικά τώρα σε κανένα διαιτητή. Και...
6: θα κλείσουμε τη διαιτησία λίγο, συγγνώμη κιόλα.
0: Ναι, διαιτησία θα κλείσουμε ποτέ, μακάρι να κλείσουμε. Εδώ πέρα συμπαθώθωσε και δεν.
6: Ναι, όχι, ποιο...
0: δεν είναι ένα συμπαθή. Κατά την άποψή
6: σα, ποιο το πυροδοτεί? Το τροφοδοτεί και είναι πάντα
0: η διαιτησία?
6: Τώρα
0: με κοροϊδεύετε, δεν ξέρετε ποιο το πυροδοτεί.
6: Οι δημοσιογράφοι?
0: Όχι. Αυτοί που θέλουν να ελέγχουν τη διαιτησία το πυροδοτούν. Είναι πολύ απλό. Αυτό που έκοψα. Και που τώρα έρχονται ως κριτές. Αυτό συμβαίνει.
6: Με μεταετία το έχετε συναντήσει αυτό, δηλαδή από την πρώτη στιγμή, αυτό που λέτε.
2: Τον έλεγχο.
6: Τον έλεγχο.
0: Τον έλεγχο.
6: Ναι.
0: Για ποιο λόγο θέλουν να μου ρίξουν με ένα λάσπη? Για ποιο λόγο πιστεύετε? Γιατί δεν είναι καλό το αναπτυξιακό μου? Δεν είναι καλά το πώς είναι η χορηγή? Αυτό πιστεύετε?
6: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
4: Σε αυτό το κομμάτι.
0: Γι' αυτό επέμενα και εγώ ότι λέω σε αυτό. Όταν κόβει κάποια πράγματα. Κόβεις ένα ομφάλιο λόρο. Δεν είναι εύκολο αυτό να το συνηθίσει και να το αποδεχθεί κάποιος ότι τον έκοψες. Και ξέρεις, αυτός ο οποίος χάνει τα οφίτσια είναι αυτός που βρίζει. Συνήθως. Δεν λέω πάντα.
6: Ναι.
0: Συνήθως. Τώρα, αν αυτοί είναι και δημοσιογράφοι και site και προπονητές, δεν το ξέρω, αλλά μάλλον κάτι από όλο αυτό μαζί.
4: Μιλήσατε για την. Και νωρίτερα, αλλά και τώρα στην κουβέντα για την πρόοδο της ελληνικής διαιτησίας και για το πόσο μπροστά είμαστε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εσείς προσωπικά, που είστε φουλ μπασκετικός, είστε ικανοποιημένος? Δηλαδή, κάθεστε να δείτε τους τελικούς στην τηλεόραση. Είστε ικανοποιημένος από την διαιτησία που βλέπετε?
0: Να συγκρίνω ή να είμαι απόλυτος?
4: Θέλω να είστε σαν να είμαστε να πίνουμε καφέ σε ένα σαλόνι.
0: Ωραία, θα πω λίγο τι. Σαν να πίνουμε καφέ, σαν γιατί έτσι νιώθω κι εγώ τώρα. Είμαι ικανοποιημένος ότι κοπήκαν εξαρτήσεις. Είμαι ικανοποιημένος ότι έρχονται νέα παιδιά τα οποία γουστάρουν και θα είναι εκεί. Θα βελτιωθούν 100%. Εκπαιδεύονται συνέχεια. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Σαν ομοσπονδία να τους προστατεύσω οπωσδήποτε. Οι ομάδες πρέπει να τους βοηθήσουν. Ναι. Ναι. Εσάς σας άρεσε να είναι κάποιος διαιτητής και να πήγαινε ένα σπίτι του και να το βρίζανε? Να τον απειλούσανε? Τη γυναίκα του, τα παιδιά τους, πάντες. Σας άρεσε? Θα πηγαίνατε εύκολα και να πείτε, εγώ τώρα, αυτό είναι το περιβάλλον μας. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Αυτό πρημοδοτούμε. Αυτό είναι ο αθλητισμός μας. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Εγώ αυτό λέω, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτοί οι οπαδοί μας αρέσουνε. Αυτοί. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτοί. Εγώ δεν πρημοδοτώ αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Και πρέπει να τους εμπιστευτούμε και να τους δώσουμε τα εφόδια να γίνουν καλύτεροι μέσα από την εκπαίδευση. Εκπαιδεύονται πάρα πολλοί διαιτητές εδώ. Να το ξέρω, εκπαιδεύονται πάρα πολύ και δίνουμε πολύ. Αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο έρχονται νέα παιδιά, φύγανε, παλιοί φύγανε. Φύγανε, το ξέρετε αυτό. Έχει ανανεωθεί και το 80% οι διαιτητές στην GBL. 80% έχουν ανανεωθεί. Δεν ήταν αυτοί. Νέα παιδιά είναι. Είχατε δει πολλούς διαιτητές να είναι 27-28 χρόνια να σφυρίζουν ντέρμπι? Θυμήστε, 6-7 χρόνια πριν υπήρχαν αυτοί οι διαιτητές σε ηλικία? Ή έπρεπε να είσαι ένα 40 over και για να τολμήσεις να το κάνεις? Γι' αυτό καταντήσαμε στην Ευρώπη να μην έχουμε διαιτητές. Αυτό συνέβη. Αυτό που έχω να σας πω και να σας υποσχεθώ, γιατί το είχα πει και τότε, ήταν προσωπική υπόθεση η διαιτησία. Προσωπική υπόθεση ενός ανακοπή από τα πάντα και να προστατευτούν. Είναι ότι αυτοί οι νέοι διαιτητές με την εμπιστοσύνη θα βελτιώνονται συνέχεια. Θα είναι καλύτεροι. Θέλω ένα πράγμα όμως από όλους μας. Από όλους. Σεβασμός. Σεβασμός. Σεβασμός στο λάθος τους. Κάνουν λάθη, δεν κάνουν λάθη διαιτητές? Δηλαδή, συγγνώμη, ο καλύτερος σουτέρ, Βασίλη, πόσο έχει? Τρίποντα.
2: 38%.
0: 40-50. Από τις 70 αποφάσεις που πρέπει να πάρει ένας διαιτητής στον αγώνα, πόσες δικαιούται να κάνει λάθος? Αν απομονώσεις αυτές που έχει να κάνει αυτός ο διαιτητής, θα πεις, α, κακές αποφάσεις. 70 είναι να πάρει, μέσω όρο. Αυτός δεν κάνει λάθη. Τα λάθη του διαιτητή δεν με πειράζουν.
6: Μόνο που
0: εμένα τα εσκεμμένα λάθη με πειράζουν.
6: Η αστοχία του παίκτη κάνει κακό στην ομάδα του.
0: Το λάθος του διαιτητή είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Το εσκεμμένο λάθος με πειράζει. Αυτό κόπηκε. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Και όσο είμαι εγώ, αυτό κόβεται. Όσο είμαι εγώ, τουλάχιστον. Φαντάζομαι και ο επόμενος.
8: Ναι, ο κ. Καλκαβούρας, έχουμε το ίδιο.
0: Αλλά πολύ το.
5: Πρόεδρε, πάνω στο ίδιο θέμα, το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι και αυτό πέφτει το κεφάλι σας σε όλη τη διάρκεια αυτής της πενταετίας. Πριν από 3 χρόνια είπατε ότι εισπράξατε ένα μεγαλοπρεπές όχι, το οποίο το κρατάτε από τις ομάδες για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η διαιτησία.
0: GBL. Ναι.
5: GBL, ναι. Το ίδιο φαντάζομαι θα συμβεί και τώρα, αν δεν έχει ήδη συμβεί, γιατί η πρόταση για το να αποφασίζουν οι δύο ομάδες του εκάστοτε αγώνα να ορίσουν τους διαιτητές, νομίζω ότι έτσι όπως λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι ρεαλιστική. Δηλαδή δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι ομάδες για άλλα πράγματα. Θα συμφωνήσουν για το ποιοι θα τους διαιτητεύσουν.
0: Είναι... Αυτοί μου το προτείνανε μόνοι τους εδώ για ο πρόπερς. Συγγνώμη, μην μπερδευόμαστε. Η πρότασή τους ήταν.
5: Πρόταση των ομάδων.
0: Η πρόταση των ομάδων πριν 2 χρόνια που ήρθε. Έχω έγγραφη πρόταση που μου είχε έρθει και την κουβεντιάζανε στο μεσάκι να κανονίζουμε τους διαιτητές. Πάρτους.
7: Δεν υπάρχει όχι και γι' αυτό. Εγώ αυτό κατάλαβα πριν. Δεν έχει απαντηθεί ως
8: για
7: όχι.
8: Το φετινό, λέει.
7: Για το φετινό,
0: ότι αυτό. Μου απαντήσανε χτες οριστικά όλοι. Όχι.
6: 15 Σεπτεμβρίου.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα κάνουμε αγώνες φέτος.
5: Ωραία. Έχετε σκεφτεί, γνωρίζοντας το οικοσύστημα του ελληνικού μπάσκετ, αν υπάρχει άλλη λύση να δημιουργηθεί, δηλαδή μια ανεξάρτητη επιτροπή διαιτησίας, η οποία να λειτουργεί σε άκρως επαγγελματικά πρότυπα, η οποία να μην συνδέεται με την Ομοσπονδία και να έχει σχέση μόνο με την GBL.
0: Θα απαντήσω λοιπόν.
2: Ναι. Και για να το, συγγνώμη για την
0: αγγελία. Ναι.
2: Για να το χοντρίνω ακόμα περισσότερο, γιατί είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Φευγαλέα ή εμβριθός πέρασε ποτέ από το μυαλό σας, αν νομικά υπάρχει αίρισμα μετάκλησης ξένων διαιτητών και ορισμού ενός Λανουά?
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Θα απαντήσω όλα αυτά τα πράγματα. Πρώτον, αυτή τη στιγμή η ελληνική διαιτησία είναι ανεξάρτητη, έχει ξεχωριστό σώμα για το GPL, ξεχωριστή εκπαίδευση και είναι ακριβώς αυτό που έχουν στις ομάδες, αυτό ακριβώς που μου είπες. Αυτό το οποίο μου έχει περάσει στο μυαλό, αυτό έχει γίνει. Αυτό έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Εντελώς ανεξάρτητη. Καμία σχέση. Αυτοί αποφασίζουν, αυτοί κάνουν αυτό που θέλουν. Αυτοί ορίζουν σε οτιδήποτε. Και έχουν και την ευθύνη σε αυτό το πράγμα που γίνεται. Και έχουν και την εκπαίδευσή τους. Οι ίδιοι. Ξέρετε ότι υπάρχουν παρατηρητές σε όλους τους αγώνες, οι οποίοι είχαν σώμα παρατηρητών που δεν υπήρχε. Με εκθέσεις κανονικά στους διαιτητές που λένε τα λάθη τους και εκπαιδεύονται. Υπάρχει ranking διαιτητών που δεν υπήρχε ποτέ. Ranking διαιτητών. Ranking. Ποιος είναι, υπάρχει σειρά. Όχι σειρά χρονολογική. Ικανότητας. Διατυπωμένη. Με πολλούς παράγοντες. Όχι μόνο μες στο παιχνίδι. Και από την εκπαίδευσή σου. Υπάρχει ράκι κανονικό. Αυτά λοιπόν που ζητάνε οτιδήποτε επαγγελματικοί είναι επαγγελματίες οι διαιτητές. Η επαγγελματική διαιτησία δεν σημαίνει να κάνεις μόνο αυτό. Σημαίνει να κάνεις επαγγελματικά αυτό.
5: Και επαγγελματική... Αλλά υπάγεται στην Ομοσπονδία όμως η συγκεκριμένη επιτροπή.
0: Η ΚΕΔ ορίζεται από την Ομοσπονδία και είναι ανεξάρτητη. Όπως συμβαίνει σε 200 ομοσπονδίες όλου του κόσμου. Αυτό εξηγώ. Αυτό συμβαίνει που ζητήσατε και που ζητάτε. Αυτό που δεν έχει συμβεί και δεν θα συμφωνήσω ποτέ να συμβεί, θέλω να πω ότι δεν μας κάνουν οι Έλληνες διαιτητές. Φέρτε ξένους. Ντροπή. Εδώ πέρα σας εξήγησα ότι πριν από λίγο από τους 3 διαιτητές που έχουμε προβεβλημένους είναι 7. Έχει αυξηθεί. Και εσύ πιστεύετε ότι κακώς αυξηθήκαν αυτοί. Να τους πάρουμε πίσω. Να μην έχουμε. Όχι βέβαια. Εγώ τους στηρίζω τους διαιτητές. Θα είμαι μαζί τους στην εκπαίδευση στα πάντα. Εγώ τι θέλω από αυτούς. Καθαρότητα. Λάθη θα κάνουν. Θα κάνουν.
8: Αυτή ήταν η ερώτηση που... Συγγνώμη, πρόεδρε, νόμιζα ότι το ολοκλήρωσε. Είχε άλλη ερώτηση.
0: Δεν θέλω να πω και κάτι για να μην μπερδευόμαστε για το λαό από εκεί πέρα. Απέτηση του ποδοσφαίρου, το ποδόσφαιρο έχει άλλη δομή. Ελέγχεται κεντρικά. Δίνει εντολές. Το μπάσκετ δεν έχει αυτή τη δομή παγκοσμίως.
6: Το αυτοδιοίκητο.
0: Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά. Δεν επιτρέπεται καν να γίνει αυτό. Πείτε το, εγώ το είχα με τρελή ιδέα. Δεν επιτρέπεται.
8: Ο
9: Βασίλης, ο κ. Μπάρκας μετά ο κ. Καβαλιεράτος, πλησιάζουμε στη μία ώρα των ερωτήσεων.
0: Α, ναι.
9: Έχουμε 10 λεπτά ακόμα, απλά λίγο.
0: Πώς δεν έχουμε πάει εθνική ομάδα, γιατί δεν το κάνετε αυτό.
9: Ωραία, βάλτε, θα είπαμε μπορεί να πάμε και παραπάνω ανάλογα με το τέτοιο. Απλά λίγο τα.
7: Αν είναι να πάμε εθνική.
0: Πάντως να πω κάτι σε όλο αυτό που θέλετε. Εγώ πάντα ως άνθρωπος είμαι ανοιχτός πάντα σε προτάσεις. Πάντα είμαι ανοιχτός σε
9: προτάσεις.
7: Αν είναι να πάμε εθνική.
0: Πάντως να πω κάτι σε όλο αυτό που θέλετε. Εγώ πάντα ως άνθρωπος είμαι ανοιχτός πάντα σε προτάσεις.

0: επιθετικό προσδιορισμό παράνομες χρηματοδοτήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ από την Ασία. Υπάρχει κάποια εξέλιξη δικαστική ή μη δικαστική σε αυτήν την υπόθεση?
1: Έχει φύγει από τα χέρια μου, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό αυτή τη στιγμή. Έχει φύγει από μένα. Πάει και όπου πρέπει να πάει.
2: Να επιμείνω. Γιατί είπατε στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι είστε ανοιχτός σε οποιοδήποτε.
1: Ναι.
2: Έχετε αποδείξεις γι' αυτό, υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά?
1: Δεν μπορώ να μιλήσω σε αυτό από τη στιγμή που έχει φύγει αλλού. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο, αλλά όχι που δεν απαντώ αυτό που έχω, μου έχει έρθει, αλλά δεν μπορώ να δώσω παραπάνω πληροφορίες. Επιτρέψτε μου. Πρέπει να κρατάμε, να σεβόμαστε λίγο και την. Να σεβόμαστε το θεσμικά κάποια πράγματα.
3: Άρη.
4: Λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα κλείνει πρακτικά άμεσα και επειδή η συζήτηση για διαιτησία είναι ατέρμονη και αδιέξοδη πολλές φορές, θέλω να ρωτήσω για ένα άλλο.
1: Δεν με ρωτήσατε κάτι στη διαιτησία μονάχα, όλοι σας. Και ήθελα να το πω.
4: Δεν έκανα για διαιτησία.
1: Συγγνώμη.
5: Πείτε το τότε.
1: Θα το πω, γιατί.
4: Τέλος πάντων, θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης έχει δημιουργήσει τριβή. Αν θέλει να προτείνει κάτι.
1: Απλά πω κάτι, ότι γίνεται κάτι στην διαιτησία το οποίο πραγματικά είναι επαναστατικό και το οποίο είναι. Ίσως ένα case study που μπορεί να πάει σε όλη την Ευρώπη. Και το κάνουμε εμείς εδώ. Το δουλεύουμε 2 χρόνια αυτό. Υπάρχουν τα εργαλεία, τα σύγχρονα πια, τα ψηφιακά, στα οποία όπως σκέφτεται ένας ανθρώπινος νους, μπορεί να βάλει μέσα στα κριτήρια για να επιλέγονται οι διαιτητικές τριάδες με κριτήρια πλήρως αντικειμενικά. Το οποίο έχει να κάνει επαναληψιμότητα, κόστος, ranking, τριάδες, ικανότητα. Χωρίς να μπαίνει ανθρώπινο χέρι μέσα. Χωρίς να λέει κάποιος μια ομάδα, γιατί. Αυτή τη στιγμή μιλάτε για την TBL. Ξέρετε ότι από τους 30.000 αγώνες, στην TBL γίνονται πάρα πολλοί οι αγώνες. Οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες ομάδες, εκεί λοιπόν, το εργαλείο αυτό θα επιλέγει κατευθείαν τους διαιτητές και η κέντρος κάτω τους βλέπει ότι, εντάξει, δεν έχει γίνει κάτι που είναι λάθος, ούτως ή άλλως. Δεν θα μπαίνει στο μυαλό μιας ομάδας, α, ποιον μου έβαλε η κέντρη, ποιος έβαλε, κανέναν, αυτό που πρέπει να ρυθμιστεί. Πώς είναι, παραδείγματος χάρη, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ο Σάκη βγάζει τις αγωνιστικές βάσεις κάποιων κριτηρίων? Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Κάπως έτσι. Αυτό είναι επαναστατικό, να ξέρω. Και το οποίο πιστεύω πως. Νομίζω κάποια ομοσπονδία στο ποδόσφαιρο πήγε να το κάνει φέτος. Δεν θυμάμαι πια. Γαλλική, δεν θυμάμαι πια ομοσπονδία.
4: Η Ευρωλίγκα το έχει αναφέρει. Artificial intelligence.
1: Όχι, η Ευρωλίγκα αυτό να το κάνει δεν νομίζω.
4: Το έχει αναφέρει ως πιθανό σχέδιο. Α.
1: Καλά, δεν ξέρω.
2: Αλλά αυτό θα είναι από Elite League και.
1: Ναι. Γιατί.
2: Πάθημα γυναικών.
1: Γιατί, ναι, σε όλους. Σε όλες τις κατηγορίες.
2: Όχι όμως στην GBL.
1: Όχι στην GBL. Άμα προχωρήσει, πρέπει να πάει εκεί πέρα. Εκεί μπορεί να είναι όντως ένα καλό εργαλείο αυτό, να ξέρετε. Δεν είναι κακό. Αλλά πρέπει να δοκιμαστεί φέτος αυτό. Γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει ένας χρόνος που πρέπει σιγά-σιγά να γίνει. Ξέρετε, οι αλλαγές δεν μπορεί να γίνονται φράξ κατευθείαν. Πρέπει κάποιες. Σιγά-σιγά. Πρέπει να δοκιμαστεί αυτό. Μιλάμε για 30.000 αγώνες. Δεν είναι 10. Αυτό είναι ψηφιακό εργαλείο το οποίο θα βοηθάει τις τοπικές σχέδες, αλλά έτσι θα λειτουργούμε πια από εκεί πέρα. Αυτό είναι όντως επαναστατικό και το οποίο μπορεί να είναι η λύση που λέγατε πριν, να έχω σκεφτεί κάτι άλλο. Θα το δούμε όμως. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και σε ιδέες. Συγγνώμη που σας διέκοψα πριν.
4: Λοιπόν, πάμε στην εθνική ομάδα και σε ένα θέμα που επίσης έχει γίνει σημείο τριβής. Τι συμβαίνει, επειδή η οικονομική ευρωστία της Ομοσπονδίας δεν αμφισβητείται, τι συμβαίνει με την ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο?
1: Ναι, αυτό θα σας το πω γιατί έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Ξέρετε, συγγνώμη που θα το πω, κάποιοι βγάζουν και λένε, βγάζουν συμπεράσματα, βγάζουν νούμερα, αποδίδουν. Απίστευτα πράγματα λέγονται. Απίστευτα πράγματα και θα πρέπει δηλαδή κάθε τρεις και λίγο να απαντάμε. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά να το κάνουμε. Λοιπόν, θα σας ενημέρωσω όμως ακριβώς τι είναι. Γιατί είχαμε βγάλει και μια ανακοίνωση, αλλά νομίζω καλό να το ακούσετε κι εσείς. Ο Γιάννης είναι πρώτα απ' όλα μια περιουσία πραγματική για το ελληνικό μπάσκετ. Ό,τι και να λέει. Είναι ένα φαινόμενο, μια περιουσία και ένας αθλητής ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την εθνική ομάδα. Πάρα πολύ την εθνική ομάδα και είναι εκεί μπροστά. Ποτέ δεν είχε λείψει, πέρα αν είχε κάποιο τραυματισμό. Θυμάσαι στο παγκόσμιο που ήταν. Και... Μόνο εκεί. Πάντα είναι παρόν εκεί. Οπότε το ζητάμε 100%. Εδώ και 2-3 χρόνια περίπου, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι 2-3 χρόνια. Το NBA έχει αλλάξει κάποιους όρους και λέει ότι υπάρχει ασφάλεια των αθλητών που την καλύπτει η FIBA αυτή. Για όλους τους αθλητές. Στο NBA υπάρχει μεταξύ συμφωνία. Αλλά σε κάποιους αθλητές συγκεκριμένους, οι οποίοι έχουν προβλήματα τραυματισμών, έχουν χάσει αγώνες, ιστορικό, εκεί θέλουν μια έξτρα ασφάλεια. Αυτή, φίλε μου, συγγνώμη το πω, φίλε μου, ομοσπονδία την πληρώνεις εσύ. Και την πληρώνουμε εμείς. Συνεχώς την πληρώνουμε εμείς. Κανονικότατα.

0: Και δεν είναι μικρά νούμερα, είναι άνω του εκατομμυρίου. Οι ασφάλειες έτσι είναι στο NBA. Και τις πληρώνουμε εμείς κανονικά. Όλα αυτά τα χρόνια την πληρώνουμε εμείς. Είδατε κανείς να το ανακοινώνει αυτό, ότι κάνουμε. Το πληρώνουμε κανονικά. Γιατί μας το απαιτούσε το NBA και πληρώνουμε αυτό που θέλει το NBA για να συμμετάσχει. Τώρα τελευταία λοιπόν, γιατί πάλι ξαναζητήσαμε να βοηθήσει, γιατί άκουσα εκεί πέρα ότι δεν πληρώσαμε. Πάλι μιλήσαμε με τον Γιάννη να βοηθήσει. Ο Γιάννης ήθελε να έρθει στην εθνική ομάδα στο τελευταίο παράθυρο, γιατί στο προηγούμενο δεν είχαμε βάλει καλά και θέλουμε την ανάγκη όλων εκεί πέρα. Υπήρξε επικοινωνία με την ομάδα στην οποία είναι τώρα την καινούρια ομάδα, η οποία βοηθάει τους παίκτες, στέλνει. Αλλά είχε ένα θέμα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο τεράστιος κινδύνος τραυματισμού που θα είχε ο Γιάννης, αν έπαιζε δυνατά παιχνίδια κατευθείαν, γιατί είχε να παίξει από μεγάλο διάστημα απουσίας. Εκεί αυτοί οι αθλητές και η ομάδα του είναι προσεγγός του και που θέλει προστασία. Θα θέλατε να έρχονταν να παίζει και να τον είχαμε τραυματία και να έχανε όλη τη χρονιά.
1: Ναι, αλλά ήταν και ο Γιώκητς, ο Γουαμπανιαμά, παίξαν αυτοί.
0: Ο Γιώκητς και ο Γουαμπανιαμά που λέτε που είχαν παίξει ουσιαστικά.
1: Εντάξει, δεν τελείωσαν είχαν αργότερα τη σεζόν.
0: Όχι. Αλλά τελειώσανε υγιείς τη σεζόν και δεν είχαν προβλήματα. Ακούστε. Ναι. Πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή να μου λέτε γιατί ένας αθλητής στην εθνική ομάδα δεν ήρθε. Μα δεν θα κοιτάξεις να δεις την υγεία και την προστασία του αθλητή. Είναι δυνατόν αυτό να το λέμε.
1: Αυτό τον κίνδυνο ποιος τον καθόρισε?
0: Αυτό τον κίνδυνο υπάρχει μια ομάδα και σε επικοινωνία με την Ομοσπονδία. Είδε ότι αυτή τη στιγμή στο να μπορούσε να συμμετάσχει ήταν αυξημένος πολύ ο κίνδυνος στο να έχει προβλήματα με την υγεία του. Δεν μπήκε καν η διαδικασία να απευθυνθούμε στο NBA για την ασφάλεια, γιατί δεν τέθηκε καν αυτό το θέμα. Εννοείται ότι άμα ήταν που ήθελε να συμμετάσχει, θα πληρώνονταν κανονικά όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό συμβαίνει στο NBA με τους αθλητές οι οποίοι έχουν κάποια δίαιτα. Αυτό συμβαίνει.
2: Εντελώς διευκρινιστικά, επειδή ο προπονητής των Miami Heat, ο Eric Spoelstra, έκανε μια δήλωση στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της FIBA ότι εμείς ενθαρρύνουμε τους παίκτες μας.
0: Πάντα το κάνουν αυτό και αυτό μας είπε κιόλας, γιατί μίλησε ο προπονητής με τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Το Βασίλη. Μίλησαν, συνεννοήθηκαν για αυτό το πράγμα. Και θα προετοιμαστεί στο παγκόσμιο, θα είναι μαζί σας.
2: Άρα το θέμα ήταν καθαρά ζήτημα υγείας.
0: Σαφέστατα. Προστασία υγείας, σαφέστατα.
3: Και τον Ιούλιο όμως, γιατί εκεί δημιουργήθηκε το.
1: Ναι, αυτό θέλω να πιστεύω.
3: Η παρεξήγηση δημιουργήθηκε.
0: Ακούστε λίγο, για να μην είμαστε λίγο. Αν μιλάμε για τον Αύγουστο, πόσο μάλλον θα συνέβαινε αυτό για τον Ιούλιο, εντάξει. Είναι λίγο παραπάνω. Όμως εκεί, ξαναλέω, στο πώς παρουσιάστηκε η ομάδα με το ρόστερ, με το πώς καλέστηκαν. My fault, δικιά μου ευθύνη.
1: Εγώ αυτό θέλω να σας ρωτήσω, πρόεδρε.
0: Είναι ευθύνη.
1: Ναι, σε τι συνίσταται, επειδή την είχατε πάρει την ευθύνη τότε σε μια ανακοίνωση που είχατε βγάλει. Σε τι συνίσταται η ευθύνη, για να καταλάβει περισσότερο και ο κόσμος. Γιατί και στο προηγούμενο που αναφερθήκατε, προφανώς ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ένας αυξημένος αλγόριθμος για κάποιους αθλητές οι οποίοι δεν έπαιξαν ή είχαν πολύ λιγότερα παιχνίδια από όσα θα έπρεπε να έχουν την προηγούμενη σεζόν. Και ο Γιάννης ανήκει σε αυτή την κατηγορία σε συνδυασμό με το ιστορικό των τραυματισμών του στο γόνατο. Πέρσι είχε άλλους τραυματισμούς στη γάμπα κτλ.
0: Το απαιτεί το NBA αυτό και εμείς το ακούμε.
1: Σύμφωνοι. Η ουσία της ευθύνης που αναλάβατε, θέλετε λίγο να μας την αναλύσετε σχετικά με το παράθυρο του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Γιατί τουλάχιστον στο δικό μας το μυαλό φαίνεται ότι δεν εκτιμήθηκε ο κίνδυνος που υπήρχε στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που οι παίκτες ερχόντουσαν από διακοπές.
0: Αυτό ακριβώς που είπατε, συνέβη. Δεν εκτιμήσαμε το τι συνέβαινε εκείνη τη στιγμή καλά. Όταν κάτι δεν εκτιμάς καλά, δεν φταίει ούτε ο προπονητής ούτε ο παίκτης. Η διοίκηση έχει την ευθύνη. Γι' αυτό είπα την προσωπική μου ευθύνη. Δεν είπα εγώ θα πάω να παίξω. Δικιά μου ήταν η ευθύνη σε αυτό. Οι διοικήσεις φταίνουν σε αυτό το πράγμα. Δεν φταίνουν οι υπόλοιποι. Γιατί υποεκτιμήσαμε τις αντίπαλες ομάδες και υπερεκτιμήσαμε την άνεση που θα είχαμε. Αυτό ήταν λάθος. Δηλαδή δεν ήμουν εγώ σε γρήγορση εκείνη τη στιγμή και το λέω μόνο προσωπικά. Ήμασταν παναπαυμένοι και αυτό είχε περάσει στην ομάδα. Γι' αυτό είπα δεν το είπα τυπικά τη δικιά μου ευθύνη. Ήταν δικιά μου ευθύνη σε αυτό. Και γι' αυτό και κάνουμε τα δυνατά για να μπορέσει να μην γίνει αυτό ένα εμπόδιο για να μην συμμετάσχουμε. Θα συμμετάσχουμε στο παγκόσμιο. Είδατε
1: επίσης,
0: την ομάδα με την Ισπανία πώς έπαιξε.
1: Το θέμα του Γιάννη δεν το ακούμε επειδή και στα media έγινε πολλής λόγος και προφανώς ερμηνεύτηκε διαφορετικά μια λέξη που χρησιμοποιήθηκε στην ανακοίνωση, η λέξη αρρωγή. Ναι. Δεν είχαμε την αρρωγή του Γιάννη Αντετοκούμπο. Προφανώς εννοείται ότι δεν είχαμε τη βοήθεια από τον Γιάννη Αντετοκούμπο λόγω της κατάστασης. Όχι, δεν ήθελε ο άνθρωπος.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί έτσι όπως.
0: Ακούστε με. Αν είχε δει ποτέ. Όχι. Είπαμε. Ήθελε πολύ να παίξει. Ο Γιάννης. Τώρα με παρεμπιπτόντω θα το κάνω το κάδρο του Γιάννη. Έτσι είναι ο Γιάννης. Υπηρετεί την εθνική ομάδα. Την υπηρετεί. Και μην διανοηθεί κανείς να πει το αντίθετο γι' αυτόν. Αλλά Είναι αθλητής, είναι άνθρωπος. Ναι, είναι υπεράνθρωπος μερικές φορές, το βλέπουμε, αλλά είναι άνθρωπος. Και δεν πρέπει να διακινδυνεύουμε την υγεία του, τη σωματική, επειδή εκείνη τη στιγμή υπάρχει μια ανάγκη. Υπάρχει και μια μεγαλύτερη όμως, μεγαλύτερη αξία από μια νίκη ενός αποτελέσματος. Η προστασία της υγείας ενός αθλητή. Αυτή είναι μεγαλύτερη αξία. Δεν το κάνουμε ποτέ αυτό το ρίσκο για κανένα αθλητή.
3: Σπύρο. Εγώ θέλω να μείνω εθνική, δεν ξέρω αν.
4: Εθνική, για πες.
3: Θέλω να πάμε και στον Βασίλη Σπανούλη.
0: Ναι.
3: Είπατε ότι. Τα καλύτερα λόγια, είπατε ότι έπρεπε να τον είχατε επιλέξει νωρίτερα.
0: Εντάξει.
3: Ένα από τα λάθη τέλος πάντων. Είπατε από την πρώτη στιγμή. Τώρα όμως έχουν αλλάξει.
0: Ο Δημήτρης του ήταν εξαιρετικός. Δεν λέω αυτό το πράγμα, μην μπερδέψετε.
3: Μπορεί να το παρεξηγήσουμε.
0: Κάνοντας έτσι ένα feedback, λέω ρε παιδί μου, τότε μου είχε στο μυαλό ήταν αυτό. Διαισθητικά ήταν αυτό το διαφορετικά. Ναι. Λογικά δεν ήταν.
3: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε όμως για τον Δημήτρη Τούδη. Γιατί
0: είναι δυνατόν. Αγαπάμε... Δεν το κουβεντιάζω αυτό. Εγώ άλλο λέω. Λέω διαισθητικά ήταν αυτό για μένα. Γιατί μου αρέσει να λειτουργώ με τη διαίσθηση. Λογικά δεν ήταν αυτό.
3: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μιλήσω για το μέλλον.
0: Ναι.
3: Γιατί από τότε που ήρθε στην Εθνική άλλαξαν κάποια πολύ σημαντικά δεδομένα. Δεν λέω για τη Μονακό, αλλά τώρα είναι στον Άρη, είναι σε ελληνική ομάδα. Και αυτό πάντα δημιουργεί προβλήματα, πάντα δημιουργεί παρεξηγήσεις. Μπορεί αυτό να κοστίσει την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική? Θεωρείτε ότι μπορεί να φέρει ένα εμπόδιο που θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσετε?
0: Να το πω λίγο διαφορετικά. Η Εθνική είναι πάνω από όλους μας, ναι ή όχι?
3: Για μένα ναι, αλλά δεν ξέρω για όλους.
0: Νομίζω για όλους είναι πάνω από όλους μας. Η Εθνική δεν αγγίζεται. Και δεν τολμήσει κανείς να αγγίξει την Εθνική. Η Εθνική είναι πάνω από όλους μας. Την υπηρετούμε. Δεν τη χρησιμοποιούμε. Ποτέ. Ποτέ. Άρα αυτή τη στιγμή, όποιος είναι στην Εθνική, παίχτης, προπονητής, staff και ειδικοί των ομάδων υπηρετούν την εθνική ομάδα. Αλίμονο, αν χρησιμοποιήσει κάποιος την εθνική ομάδα. Και δεν το λέω να είναι δαχτυλοδεικτούμενος, αλλά ξέρω ότι αυτό δεν συμβαίνει από τις ομάδες. Και μάλιστα, να πω και κάτι, θέλω να το διευκρινίσω εδώ, η εθνική ομάδα υπάρχει με τις επιτυχίες, επειδή οι μεγάλες ομάδες, κατά βάση Basket League, στηρίζουν τους αθλητές για να είναι παρόντες στην εθνική ομάδα και να έχει επιτυχίες. Ευχαριστούμε τις ομάδες για αυτό που κάνουν. Η εθνική ομάδα είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας όλων των ομάδων, όλων των διοικήσεων. Και εκεί είμαστε μια χαρά. Και τους ευχαριστώ δημοσίως για αυτό που έχουν κάνει όλες τις ομάδες.
4: Οι εθνικές ομάδες κάτω από την μεγάλη, στην κριτική που σας γίνεται, γίνεται συχνά αναφορά για τα κριτήρια που επιλέγονται οι προπονητές, οι ομοσπονδιακοί. Και επίσης γίνεται λόγος για αναξιοκρατία. Τι απαντάτε εσείς επί της διαδικασίας, επί του αποτελέσματος?
0: Από ποιους γίνεται αυτή η κριτική?
4: Από την όποια αντιπολίτευση έχετε, η οποία δεν είναι.
0: Άλλο λίγο, άλλο λίγο. Εγώ δέχομαι την κριτική πάντα σε πράγμα. Λέω, ας πούμε, αναξιοκρατία. Με ποια δεδομένα υπάρχει αναξιοκρατία? Δηλαδή, πραγματικά.
4: Σίγουρα είναι τα αποτελέσματα των ομάδων.
0: Τα αποτελέσματα, αν τα δούμε, συγγνώμη που σας το πω τώρα εκεί πέρα, ας πούμε φέτος, που λένε τώρα, είναι τα καλύτερα των τελευταίων 20 ετών. Τα καλύτερα.
4: Τα φετινά.
0: Τα φετινά. Είναι τα καλύτερα. Είναι τα καλύτερα. Ωραία. Θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα, να πούμε πρώτα. Ναι, θα μπορούσαμε. Ναι, αλλά τα προηγούμενα 20 χρόνια βγαίναμε χειρότερα. Εγώ αυτό έχω να πω. Δεν λέω ότι κάνουμε κάτι σωστά ή λάθος. Κάνουμε κριτική. Συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Όταν, ξέρετε, υπάρχει ένας προπονητής που αναλαμβάνει ένα κομμάτι, υπάρχει ένα τμήμα ξεχωριστό, στο τέλος όλα τα τμήματα στην Ομοσπονδία έχουν λογοδοσία. Όλα τα τμήματα. Κάνουν report και λένε, ωραία, τι κάναμε καλά. Αυτό, κάνουν αυτοκριτική και μετά κριτική από εμάς. Να πω και ένα τελευταίο το οποίο είναι σημαντικό για την Ομοσπονδία και τον τρόπο λειτουργίας της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία έχει μια διοίκηση που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, οι οποίοι δεν εμπλέκονται στο περαίσιο της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία λειτουργεί αυτόνομα. Όμως βάζει στόχους. Στο τέλος κρινόμαστε όλοι. Εμείς κρίνουμε αυτούς που δουλεύουν στην Ομοσπονδία και οι ομάδες κρίνουν εμάς. Αυτό γίνεται. Αυτή τη στιγμή, εδώ, αυτό που κουβεντιάζω, δεν μιλάω στις ομάδες οι οποίοι με κρίνουν στις εκλογές το έργο. Μιλάω στους φιλάθλους για να καταλάβουν αυτά τα πράγματα τα οποία βιώνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε και να γίνουν αντιληπτά από το σύνολο. Σαφέστατα μ' αρέσει η κριτική, σαφέστατα την ακούω, αλλά κάποια νούμερα είναι νούμερα παρόλα αυτά.
1: Πρόεδρε, πάνω σε αυτό το οποίο είπε ο Γιώργος στον αναπτυξιακό, γιατί θέλω πως κάποιος άλλος θα ήθελε να αλλάξει κλίμα και.
3: Τελειώσουμε αυτό και μετά πάμε.
1: Ναι.
3: Γρήγορα λόγο.
1: Εγώ θα το επειδή είναι ένα τομέα που τον παρακολουθώ έτσι πολύ στενά.
0: Το ξέρω.
1: Και Θέλω να σας πω ότι πραγματικά έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά τα τελευταία χρόνια. Τεράστια πρόοδος σε πολλά επίπεδα στο αναπτυξιακό, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε στο χάρτη. Ήταν εγκαταλελειμμένο. Ωστόσο, εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί αυτό δεν έχει ποτέ αποσαφινιστεί. Ποιος είναι ο στόχος γενικώς αυτού του προγράμματος, δηλαδή, τι θέλουμε, να κερδίζουμε διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο στα πανευρωπαϊκά μικρών ηλικιών, ή θέλουμε να βγάλουμε επέκταση, ή αν θέλουμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο στο μέτρο του δυνατού, και επειδή υπάρχει μια οικονομική άνεση στην Ομοσπονδία, την αναλύσατε. Ένα ερώτημα που μου γεννάται εμένα είναι γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πιο καταξιωμένους προπονητές στις αγωνιστικές ομάδες.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, ποιος είναι ο στόχος του αναπτυξιακού? Η εθνική ομάδα ανδρών και γυναικών. Τέλεια. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Η τροφοδοσία.
0: Εννοείται. Αυτός είναι ο στόχος τώρα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα που θα με ρωτήσετε, φαντάζομαι, και τα κολέγια. Να. Τα κολέγια είναι ευχή και κατάρα μας. Να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχουμε δει ακόμα την επίρροη που θα έχουν. Γιατί είναι ευχή, γιατί είναι μια κρίσιμη ηλικία αθλητών, οι οποίοι παίζουν μπάσκετ, γίνονται καλύτεροι, έχουν αγωνιστική δραστηριότητα, που εδώ πέρα αμφιβάλλω αν έχουν αυτή την αγωνιστική δραστηριότητα σε αυτές τις ηλικίες, ενώ 18-23. Σπουδάζουν, έχουν ένα πτυχίο, και είναι σημαντικό αυτό, είναι μορφωμένοι, δουλεύουν σε ένα άλλο περιβάλλον. Και είναι ευχή αυτό, γιατί μόλις γυρίσουν πίσω, ενδεχομένως να έχουμε μια πληθώρα αθλητών για την εθνική ομάδα. Ενδεχομένως, θα το δούμε αυτό. Πώς είναι και πώς πάνε. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Κατάρα, γιατί είναι κατάρα. Στο διάστημα αυτό δεν τους έχουμε στην εθνική ομάδα. Μας λείπουν. Στο παράθυρο του Αυγούστου μας έλειψαν. Τι θα πεις σε έναν αθλητή, τι θα πεις στον Αβδάλα, τι θα πεις στον Μαντούρο, τι θα πεις στον Ζούγρι. Μη σπουδάσεις.
1: Ναι, αυτοί είναι άντρες όμως.
0: Συγγνώμη. Λέω για τα κολέγια μιλάω. Όχι, συγγνώμη, λέω για αυτό που με ρωτήσατε. Θα πω και πιο κάτω. Στις πιο κάτω ηλικίες, ο στόχος του αναπτυξιακού είναι διτός. Πρώτον, να παίξουν πιο πολλά παιδιά μπάσκετ. 25% παραπάνω έχουμε αυξήσει με αυτές τις ενέργειες. Με νούμερα είναι αυτά. 25% παραπάνω. Γιατί είναι σημαντικό αυτό να γίνει μελλοντικά το πιο καταξιωμένο άθλημα στην Ελλάδα σε αριθμό, γιατί αυτό είναι οι επόμενοι φιλαθλοί μας, προπονητές μας, παράγοντες, διαιτητές. Αυτοί είναι. Θα παίξουν μπάσκετ. Άρα τους θέλουν να μεγαλώσουν. Αυτό είναι αναπτυξιακό. Υπάρχει και ένα αναπτυξιακό όμως, που διαλέγει από τους αθλητές οι οποίοι έχουν πραγματικά προσόν, έχουν θέληση. Βλέπει το μάτι, του γυαλίζει και θέλουν να παίξουν μπάσκετ αυτοί. Και του βοηθά. Βοηθά τι ομάδες που θα παίξουν, του δίνει τα εφόδια, υιοθετεί κάποιους αθλητές από αυτούς και λες ποντάρω σε αυτούς περισσότερο. Γιατί πρέπει να βγουν και τις εθνικές ομάδες. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα των μικρών εθνικών ομάδων, εννοώ δηλαδή των εθνικών ομάδων στο τέλος. Under 16, under 18, για αγόρια, για κορίτσια. Από όλους αυτούς τους αθλητές και αθλητρίες θα παίξουν κάποιοι λίγοι προς τα πάνω. Να σας θυμίσω κάτι μονάχα, και αυτό ίσως το λέω πολλές φορές σαν παράδειγμα, δεν θέλω να είναι πολυδεικτικό. Ο Βασίλος Πανούλης έγινε ένας τρομακτικός παίκτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τρομακτικός παίκτης. Στην Εθνική Εφήβων, ξέρετε πόσο σημαντικός ήταν στην ομάδα του, 12ος παίκτης.
1: Λίγο.
0: Οι υπόλοιποι 11. Άρα θέλω να εξηγήσω ότι το είναι κάποιος στην εθνική ομάδα δεν σημαίνει πως καταξιώθηκε. Σημαίνει ότι θέλει βοήθεια να προχωρήσει. Η εθνική ομάδα λοιπόν, με τους προπονητές που έχει, τους διαθέσιμους προπονητές που έχει, και εδώ πέρα υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ, πέρα από τις διοικήσεις και τα σωματεία, είναι οι προπονητές. Θέλουμε προπονητές οι οποίοι να ασχολούνται, αφήστε λίγο τις Ευρωλίγκες και τα μεγάλα, με αυτές τις ηλικίες. Να το αγαπούν. Δεν τους έχουμε. Δεν τους έχουμε. Σας το λέω αλήθεια. Εμείς ψάχνουμε συνέχεια να δούμε ποιος θα είναι. Αγωνιούμε, δεν το λέω με. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Κάνουμε λάθη, σαφέστατα. Κάνουμε σωστές επιλογές και λάθος, πολλές και πολλές. Κάνουμε. Ο Κώστας Παπαδόπουλος, που είναι υπεύθυνος αυτό,
1: για
0: είναι εξαιρετικός προπονητής.
1: Ο Κώστας Παπαδόπουλος, είναι ο μοναδικός ο οποίος εξαιρείται από την ερώτησή μου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα του στα αυτά τα χρόνια που είναι. Και είναι ο προπονητής της Εθνικής Νέων που έχει φέρει και τις δύο μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: Και τώρα θα είναι και σε άλλη ηλικία. Αλλά πάμε παρακάτω, γιατί πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα. Εκεί που έχει ανάγκη η Ομοσπονδία πηγαίνει και ο Κώστας είναι εξαιρετικός. Εμένα η ερώτηση μου είναι άλλη. Ότι πόσους έχουμε τέτοιους προπονητές στην Ελλάδα, στους οποίους. Γιατί ξέρετε, έχουμε μια ευκολία πολλές φορές. Τους απορρίπτουμε εύκολα. Δεν θέλουμε τα αποτελέσματα στην εθνική ομάδα. Τα θέλουμε κι αυτά. Πάντα. Θέλουμε να καταλάβουν σε αυτές τις ηλικίες τι σημαίνει εθνική ομάδα. Ο σεβασμός στην εθνική ομάδα είναι πιο σημαντικός από το αποτέλεσμα. Ο σεβασμός. Και εδώ θέλει μεγάλη προσοχή. μεγάλη προσοχή. Γιατί μεγάλη προσοχή από όλους μας, γιατί πια σε αυτό το, σας έλεγα πριν για το αεροπλάνο που ανεβαίνει το μπάσκετ, που έχει τα καλά του και τα κακά του. Βλέπουμε τώρα σε μικρές ηλικίες να γίνονται επαγγελματίες οι παίκτες. 16 χρονών. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. 16 χρονών. Ταλέντα ναι. Με δουλειά ναι. Στο μυαλό τους είναι επαγγελματίας. Θέλω να πω ότι είναι ευαίσθητα πράγματα αυτά. Δεν γίνονται στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη γίνονται αυτά. Είμαστε κομμάτι του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Ναι, αλλά είναι η θέση μας να προστατεύσουμε τις καρδιές και τις ψυχές αυτών των παιδιών. Άρα για μένα το πρώτο θα που είναι στην εθνική ομάδα, πέρα από το αποτέλεσμα, πρώτο, είναι να νιώθει και ο προπονητής ότι εδώ είναι εθνική ομάδα. Δεν είναι η ομάδα μου. Δεν είναι, συγγνώμη, θα πω το τσιφλίκι μου. Να το πω. Δεν είναι η ομάδα που σε πληρώνει κάποιος. Εδώ είναι εθνική ομάδα. Και να καταλάβουμε όλοι μας, και εγώ πρώτος, ότι εδώ υπηρετούμε τις εθνικές ομάδες. Δεν είναι η ομάδα μας η εθνική ομάδα.
5: Άρη.
0: Καμία. Ενώ και στις μικρότερες.
5: Μετά στον Γρηγόρη και στον Γιώργο.
2: Θέλω να πω, ουσιαστικά ναι, κάλυψατε ένα μέρος από αυτό που ήθελα να πω, αλλά χωρίς να αναφερθώ σε πρόσωπο, γιατί προφανώς ο Βασίλης Πανούλης και το αποτελέσματος είναι ιδανική επιλογή. Έτσι όπως προχωρά το μπάσκετ με τα παράθυρα, με τις πολλές υποχρεώσεις, με το σύστημα των πολλών ηλικιών στις μικρές εθνικές ομάδες, μήπως τελικά γενικά σαν μοντέλο ο προπονητής της εθνικής ομάδας ή ο τεχνικός διευθυντής όλου του συστήματος πρέπει να μην είναι part-time δουλειά?
0: Ωραία ερώτηση. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω την απάντηση. Μακάρι να υπήρχε, δεν ξέρω, υπάρχει η απάντηση σε αυτό.
6: Υπάρχει θα πρέπει... στατιστικής φύσης μόνο.
0: Δεν το ξέρω
2: αυτό. Είναι ένα μοντέλο που πια ακολουθούν οι
0: Ισπανοί και οι Γάλλοι. Να πω κάτι λιγάκι, συγγνώμη. Και έχω ένα ερωτηματικό. Ένας προπονητής, ο οποίος είναι στην εθνική ομάδα και το οποίο είναι εκεί το μυαλό του, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί είναι δύσκολο να έχεις δύο καρπούς, εκτός αν έχεις ιδιαίτερες ικανότητες, όπως είναι ο Βασίλης. Εντάξει. Το εννοώ αυτό που λέω. Που δεν θα είναι ενεργός μπασκετικά. Πολύ. Δεν θα είναι ενεργός, δεν θα είναι σύζυγος. Είναι σαν να έχεις ένα παίχτη που θα παίζει, παράδειγμα, τώρα δεν είναι τέτοιο πράγμα, θα παίζει μόνο στα παράθυρα. Δεν θα παίζει κανονικά πριν. Το θέλουμε. Μπορεί και ναι. Μπορεί και όχι. Θέλω να εξηγήσω ότι
6: ήταν
0: αυτό...
6: Ήταν η μόνη παράκληση του Κιουμουρτζόλου στο Βασιλιακόπουλο αυτή.
0: Ποια?
6: Πρόεδρε, άφησε με να δουλέψω γιατί θα σκουριάσω.
0: Δεν υπάρχει. Εντάξει, ένα-δύο χρόνια στην αρχή. Στον τέταρτο, πέμπτο χρόνο, πώς θα γίνει αυτό? Δεν έχω τη σωστή απάντηση. Έχουμε επιλέξει αυτό το μοντέλο, το οποίο θεωρούμε ότι δουλεύει και είναι καλό. Για την ώρα δείχνει πως δουλεύει. Για μας τουλάχιστον. Δεν ξέρω σε έναν άλλο λαό πώς θα πήγαινε και πώς θα ήταν. Οι Έλληνες έχουν αυτό το μοντέλο που έχουν μάθει και έχει και αυτήν απόδοση και έχει και αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή. Για μένα μπαίνουν και άλλα ερωτηματικά, ότι νιώθω μέσα μου μια τεράστια ασφάλεια με τον Βασίλη αυτή τη στιγμή. Και κάποιος είναι πει όχι ο Βασίλης, θα κάνετε μετά. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα ποτέ στη ζωή. Αλλά χαίρομαι γιατί δεν έχει πει όχι.
3: Ο Σπανούλης είναι γνωστό ότι παρακολουθεί τα πάντα. Άρα βλέπει τις εθνικές και έχει άποψη για όλα.
0: Τα πάντα.
3: Δηλαδή και τους αντερίκους και τους 18 και 16.
0: Όχι, ο Βασίλης βλέπει τα πάντα και από την Ελλάδα και από την Ευρώπη και από την Αμερική. Τα πάντα. Ο Βασίλης είναι μπάσκετ. Δεν είναι και μπάσκετ. Είναι μπάσκετ, όπως και ο Νίκος, είναι μπάσκετ. Δεν είναι και μπάσκετ. Μην μπερδεύουμε αυτά τα πράγματα. Είναι αυτό που λέμε η τρέλα που έχει. Γι' αυτό και έκανε και αυτή την καριέρα. Και ένα προστόν τώρα φτιάχνω ξανά ένα έτσι, ωραίο κάδρο για τον Βασίλη. Εμένα αυτό μου είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ και όλους τους Έλληνες πιστεύω. Είναι η ματιά του. Θα περάσει τον τοίχο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και ξέρεις, όποιος το τζιγκλάει κιόλας, του λέει δεν τα καταφέρεις, είναι ωραίο, του αρέσει αυτό. Είναι κίνητρο. Δηλαδή για τον Ιούνιο αυτό που έγινε ήταν κίνητρο για τον Βασίλη αυτό. Και το κουβεντιάζαμε. Κίνητρο. Όπως και για την εθνική πέρυσι, το καλοκαίρι, που στην αρχή λίγο την πυροβολάγανε, ναι, δεν είναι, ναι. Ήταν κίνητρο. Για όλα τα παιδιά. Και για τον Βασίλη. Και για όλα τα παιδιά.
1: Η εθνική γυναικών θα αποκτήσει προπονητή?
0: Την άλλη εβδομάδα. Μπορεί και μέσα στη εβδομάδα αυτή. Ναι, έχει αποφασιστεί. Αλλά θα ανακοινωθεί, επιτρέψτε μου λιγάκι.
7: Δεν τις αμφισβητεί κανένας τις ιδιαίτερες ικανότητες του Βασίλη.
0: Συγγνώμη, τις,
7: δεν είχα αμφισβητεί κανένας τις ιδιαίτερες ικανότητες του Βασίλη από παίκτη κιόλας και ως προπονητή τώρα. Αλλά στην εποχή αυτή που ζούμε της φουλ τοξικότητας και όταν αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι. Ιδίως τώρα που μεγαλώνει πάρα πολύ και η Θεσσαλονίκη και έρχεται με αξιώσεις και με ΠΑΟΚ και Άρη να κοντράρουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι άλλος είναι ο Βασίλης Πανούλης του Περιστερίου, χωρίς να θέλω να πω κάτι για το Περιστέρι, άλλος είναι ο Βασίλης Πανούλης του Μονακό, της Μονακό, και άλλος ο Βασίλης Πανούλης του Άρη.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. και είναι ευθύνη των ομάδων να προστατεύσουν την εθνική ομάδα. Αυτό είπα πριν από λίγο. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και είναι ευθύνη των ομάδων, των διοικήσεων πάνω απ' όλα, να προστατεύσουν την εθνική ομάδα. Όχι το Βασίλη Σπανούλη. Συγγνώμη, μην παρεξηγήσετε. Την εθνική ομάδα. Αλίμονο αν μπει έτσι, μια διένεξη. Πού είναι αυτό, τι έκανε, ποιον. Αλίμονο. Αν μπει αυτό ούτε καν στο πίσω μέρος του μυαλού μας, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι αυτός ο Βασίλης. Εγώ χαίρομαι που το γνωρίζω το, έτσι όπως το γνωρίζω. Δεν είναι αυτός. Και αυτό με κάνει χαρούμενο και περήφανο μαζί. Δεν είναι αυτός. Θα διαλέξει το που είναι σωστό. Δεν τον ενδιαφέρει ποιος είναι. Που παίζει, τι παίζει, δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλους από αυτόν είναι εθνική ομάδα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Οπότε, αν όμως κάποιος μπει στο πίσω μέρος του, μήπως το έχει κάνει αυτό από τις διοικήσεις. Φτάνει διοικήσεις αυτό, αν έχω αυτό το πράγμα. Αλλά έχω εμπιστοσύνη και στις δύο διοικήσεις, να ξέρετε, και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικές οι διοικήσεις και πραγματικά χαίρομαι που αυτοί οι άνθρωποι έχουν να γεννήσει δύο ομάδες αυτές τις διοικήσεις, οι οποίες ήταν, εγώ τουλάχιστον με αυτές μεγάλωσα. Δεν ξέρω, όλοι μας κάποια στιγμή. Θυμάμαι τα θρελικά Άρης ΠΑΟΚ τι γινότανε. Ωραίοι αγώνες, φοβεροί, εγώ με αυτούς μεγάλωσα. Αργότερα ήταν το Ολυμπιακό. Αργότερα ήταν αυτά, αλλά στην αρχή ήταν αυτοί. Βλέπω να ξαναγεννιούνται αυτά και ξέρετε, αυτό έχει δώσει όλη την τροφοδοσία στο ελληνικό μπάσκετ. Ναι.
4: Κοντά στο ίδιο θέμα. Ναι, τελευταία, δεν θα πω.
0: Σαν Θεσσαλονίκη.
4: Έχω βάλει την πτήση για 8, το ήξερα.
0: Ναι, θα μας πει.
6: Εγώ για 10.30 όπω λέω.
4: Μιλάμε για την πενταετία, κύριε Πρόεδρε, και πάνω σε αυτό, πόσο έντονα νιώσατε τη δεδομένη αντιπαλότητα των κορυφαίων ελληνικών ομάδων και στο διάστημα αυτό. Του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αν κάποια στιγμή βγήκατε και, όπως λένε, εκτός ορίων, εκτός εαυτού, με κάποιο γεγονός. Γιατί είναι ένα, σε πολλά επίπεδα υπάρχει αυτό το ζήτημα. Και είναι και η απουσία του Παναθηναϊκού από την τελευταία πρωτοβουλία που πήρατε, που ασφαλώς δεν σας χαροποίησε.
0: Ακούστε να σου πω κάτι, μην παρεξηγήσουμε.
6: Για να απαλλάξω και τον
0: Μπέλκο. Ναι, ναι, ναι.
6: Δηλαδή η ουρά τη ερώτηση ήταν αυτή. Ναι, ναι. Μάλλον επειδή είμαστε δίπλα-δίπλα, δεν πήγε ο τραπεζάνης τις δικές μου και εγώ τις δικές του.
4: Καμία σχέση.
6: Υπάρχει το πρόσφατο περιστατικό και υπάρχει γενικώς μια αρκετά επιθετική πολιτική του κ. Γιαννακόπουλου απέναντι.
0: Δεν με πειράζει. Ακούστε. Δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Και δεν με πειράζει για κάτι άλλο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι μια ομάδα. Είναι ένα κόσμο ολόκληρο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι μια ομάδα. Ένας κόσμος ολόκληρος. Δεν είναι οι διοικήσεις, ούτε οι παίχτες, ούτε οι προπονητές. Είναι τα εκατομμύρια των φιλάθλων. Αυτοί απαιτούν σεβασμό. Από μένα 100%. Αλλά και από όλους. Και αυτοί θέλουν σεβασμό οι φιλάθλοι. Εμένα αυτό που με πειράζει είναι όταν δεν σέβεσαι. Να καταλάβει ο καθένας μας την ευθύνη που έχουμε. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Κάνει κάποιος μια άσχημη, ένας προπονητής κάποια στιγμή σε μια ομάδα, μέσα σε μια ομάδα στο τοπικό. Μην πάμε σε κάτι άλλο. Τοπικό. Κάνει, φωνάζει τους διαιτητές. Οι φίλαθλοι τι θα κάνουν? Δεν φωνάξουν. Βλέπουν τον πρόεδρο της ομάδας, τον παράγοντα μιας τοπικής ομάδας, να βρίζει κάποιον. Τι θα κάνουν οι φίλαθλοι? Θέλω να πω, είμαστε όλοι μας παραδείγματα για τους φίλαθλους. Όλοι μας. Κι εγώ. Και έχω τη δικιά μου ευθύνη. Δεν την έχω. Κι εγώ. Αλλά ποτέ δεν θα με ακούσετε, ποτέ να μη σεβαστώ κάποια από τις ομάδες. Με έχετε ακούσει ποτέ να μιλάω κατά κάποιες ομάδες? Μία φορά. Στα 5 χρόνια και πριν. Κάτω κάποιες ομάδες, κατά. Ποτέ. Γιατί είναι σεβασμός σε αυτές τις ομάδες. Μπορούν να με κρίνουν αυστηρά, επιθετικά, δικαίωμά τους. Ο ρόλος μου δεν είναι να κάνω αυτό. Ο ρόλος μου είναι να ενώνω. Να μένω οτικός. Και αυτό θα το υπηρετήσω μέχρι όσο είμαι εδώ.
8: Δεν είναι μια ο Σπύρος να πούμε ότι έχουμε φτάσει.
4: Θέλω να κάνω κάτι εντελώς άσχετο. Οπότε αν είμαστε.
8: Έχουμε φτάσει στις 2 ώρες. Θα κάνουμε είναι ένα τέταρτο ακόμα.
0: Ναι, ναι.
8: Να καλύψουμε. Ενώ αν υπάρχει κάποιο θέμα από το.
0: Θα απαντώ πιο γρήγορα.
8: Για πόνους στο τέλος. Βγάλε τον μπροστά.
4: Καλύψω.
8: Σπύρο και μετά ο Αντώνης.
4: Αντώνης.
8: Σπύρο, εσύ.
4: Θέλω να πω κάτι άσχετο τώρα, να αλλάξω.
1: Εγώ θέλω να αλλάξω.
4: Ίσως να είναι πολύ εμπορικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μένα.
1: Υποπτεύω ότι μπορεί να μου την πάρει την ερώτηση.
4: Μπα. Για να δούμε. Γιατί είναι και σε μια περιοχή που μένω και με απασχολεί χρόνια. Γίνεται με την Εσκανά.
1: Δεν σου λέω εγώ το μου πάρει.
0: Πήρε την ερώτηση.
4: Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και θα κάνω ένα δεύτερο που δεν είναι ακριβώς αυτό, αλλά υπάρχουν οι wild cards που είναι κάτι καινούριο, το έχετε φέρει εσείς και έχουν δημιουργήσει σε κάποιες περιπτώσεις
3: κάποιες εντάσεις και κάποιες.
0: Σε ποιες?
3: Για wild card, ας πούμε. Ο Απόλλωνας Πάτρας.
6: Ο Απόλλωνας Πάτρας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Σεβαστό, σεβαστό. Είναι αυτά που γράφει.
3: Θέλω λίγο να τα σχολιάσουμε. Πρώτα με νοιάζει όμως η Ισκανά, η οποία μια ένωση τόσων ετών υπολειτουργεί. Πέρσι βγήκε ένα πρωτάθλημα που το έκανε η Κέδα.
0: Και τώρα είναι προβληματική. Τι, μόνο πέρσι ήταν.
1: Η έχει υποστεί οικονομικό στραγγαλισμό.
0: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Ακούστε με λιγάκι. Να σου πω κάτι για τις ενώσεις όλες, για να το ξέρει και ο κόσμος και να είμαστε ξεκάθαροι. Η κάθε ένωση είναι αυτοτελής. Εκλέγει τα σωματεία μόνα τους. Έχουν ένα περίεργο λίγο αθλητικό νόμο, αλλά το σέβομαι. Τα σωματεία εκλέγουν την Ομοσπονδία. Παράλληλα, τα σωματεία οργανώνονται σε ενώσεις μόνα τους. Εκλέγουν διοικήσεις μόνα τους, προσλαμβάνουν μόνα τους και έχουν την ευθύνη ως ένα νομικό πρόσωπο μόνα τους.
1: Για την οικονομική βιωσιμότητα,
0: γι' αυτό λέω και εγώ. Γι' αυτό μιλάω και εγώ. Μόνα τους. Μόνοι τους προσλαμβάνουν υπαλλήλους. Μόνοι τους προσλαμβάνουν γραφεία. Μόνοι τους. Και ξέρουν ότι αυτό είναι ευθύνη δικιά μου. Των ομάδων. Εγώ λοιπόν, σαν Ομοσπονδία, ήρθα και λέω θα βοηθήσω όλες τις ενώσεις. Πώς? Με κάποια χρήματα. Τα οποία παίρνω σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό από το κράτος που με επιδοτεί. Δίνω ποσοστό συγκεκριμένο. Με συγκεκριμένα κριτήρια όμως. Όχι όπου θέλω δίνω τα δικά του. Συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι πόσους αθλητές έχουν και αθλήτριες, πόσους αγώνες κάνουν. Αντικειμενικά κριτήρια. Και βγαίνει ένα κονδύλι και το κάνω. Και τα δίνω όμως στις ενώσεις. Γιατί τα δίνω αυτά. Μόνος μου. Δεν έχω καμία υποχρέωση. Το ξέρετε. Είναι μόνος μου. Θέλω να το κάνω. Είναι το κομμάτι του αναπτυξιακού που σας έλεγα πριν. Γιατί θέλω να βοηθήσω τις ομάδες αυτές. Βοηθάω τις ομάδες ουσιαστικά για να μην έχουν όλο το κόστος της ένωσης. Τις ομάδες βοηθάω. Από τη στιγμή λοιπόν που η Εσκανά δεν έχει νορμάλ διοίκηση, εγώ τα χρήματα αυτά τα δίνω στις ομάδες απευθείας για να βοηθήσουν. Τα δίνω όλα τα χρήματα που πρέπει να πάρουν απευθείας στις ομάδες. Οι ομάδες πήραν χρήματα πριν από λίγες μέρες για το διάστημα αυτό. Θα ξαναπάρουν χρήματα. Αν οι ομάδες θέλουν να κρατήσουν αυτή τη διοίκηση, να έχουν άλλα έξω. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Δεν θα μπω εγώ να τους πω κάντε αυτό ή κάντε το άλλο. Αυτό.
1: Άρα η κατάσταση της Σκανά οφείλεται σε κακοδιαχείριση.
0: Η κατάσταση είναι Σκανά, γιατί ο οικονομικός υπολογισμός δεν μου έχουν στείλει ακόμα, είναι ότι δεν ξέρουν ακόμα πού οφείλουν και πόσα χρήματα οφείλουν αυτή τη στιγμή. Ακούγεται και ένα πολύ μεγάλο χρέος, εγώ αυτό βλέπω, αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι που να είναι πιστοποιημένο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, όλες οι ομάδες λένε ότι. Δεν ξέρω πώς προήλθε. Πάντως σίγουρα όχι από την ΟΚ. Σε καμία περίπτωση. Δεν προήλθε από εκεί πέρα. Τώρα, το αν παραδείγματος χάρη χρειαζόντουσαν έναν ή δύο υπαλλήλους ή άλλα γραφεία και αλλάξανε και πήγανε σε 5-10, πώς αλλιώς θα μπορούσα να βοηθήσω. Θα πρέπει δηλαδή η Ομοσπονδία να πάρει χρήματα από τις άλλες ενώσεις να τις δώσει εκεί. Το θεωρείτε σωστό? Όχι, εγώ το θεωρώ σωστό. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε δίκαιοι. Να παίρνει κάθε ένωση και κάθε ομάδα αυτό που δικαιούται. Ούτε να δίνω σε κάποια ένωση πιο πολλά, ξέρω πιο λιγότερα. Αυτό είναι λάθος. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν. Και αν γινόταν αυτό, δεν ξέρω. Ούτε θα μπω σε αυτή τη λογική. Εγώ ξέρω τώρα όμως ότι τα κριτήρια που πρημοδοτούν οι ομάδες είναι ίδια για όλους. Το δεύτερο που είπατε για τη wild card, ξέρετε ότι πριν έρθω δεν υπήρχε wild card. Γιατί υπήρχε wild card? Γιατί ανέβαινε ο καθένας βάσει τη σειρά που ήταν. Και είχαμε τα γνωστά φαινόμενα, το ξέρουν όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, έφτασε μέχρι Σεπτέμβρη και αλλάζανε πρωταθλήματα. Δεν πήγαινε μια ομάδα μέχρι Σεπτέμβρη. Και δεν ήξερε μια ομάδα, ρε παιδιά, εγώ στο πρωτάθλημα με ποιους παίζω τελικά. Δεν το ξέρει κανείς. Λέμε. Όμως ανέβαινε μια ομάδα σε μια κατηγορία, όχι αγωνιστικά, επειδή κάποιος δεν κατέβαινε. Δεν κέρδισε στο γήπεδο την άνοδό του. Έτσι λέμε, ωραία, σεβαστό αυτό, το αλλάζουμε από την πρώτη χρονιά και βάζουμε 9 κριτήρια συγκεκριμένα. 9 κριτήρια μπήκαν. Συγκεκριμένα κριτήρια. Που έχει να κάνει σίγουρα η βαθμολογία, μία από αυτά, αλλά είναι μια σημαντικότητα, όπως και υπόλοιπα κριτήρια. Και αυτά τα κριτήρια. Υπάρχει μια επιτροπή από 9 μέλη που ο καθένας έχει μια δικιά του βαθμολογία που βάζει βάσει των κριτηρίων αυτών, που αξιολογεί τις παρουσιάσεις των ομάδων και οι ομάδες όλες είναι παρούσες στην αξιολόγηση των άλλων ομάδων. Είναι όλα αυτά τα χρόνια αυτό συμβαίνει. Και συμβαίνει μια χαρά. Φέτος μια ομάδα είπε ότι δεν συμφωνώ πώς το κάνετε. Εντάξει, τι άκουγα. Σέβομαι την ομάδα γιατί γνωρίζω κιόλας και είναι ομάδα της πόλης μου. Τη σέβομαι αυτή την ομάδα. Είναι ιστορική ομάδα. Αλλά τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορώ να τα αλλάξω επειδή μια ομάδα είναι από την πόλη μου και να τη βοηθήσω έναντι κάποια άλλη. Αυτή είναι η θέση μου και αυτή δεν μπορώ να κάνω. Συγγνώμη να το πω κάτι. Θα σα πω και ένα, αυτό να το κρατήσετε. Όταν βγήκα στην αρχή, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ξέρετε, κάναμε πολλές αλλαγές στην αρχή και με πήρε κάποιες ομάδες. Μου λέει, εντάξει, πρόεδρε, αλλά εγώ σε ψήφισα, μου λέει. Μην το κάνεις για μένα. Όπα, δεν κατάλαβες. Δεν με ενδιαφέρει που με ψήφισε. Εγώ είμαι πρόεδρος αυτό που με ψήφισαν. Είμαι πρόεδρος όλων των ομάδων. Όλων των εξαιρετικών ομάδων. Άρχισαν λίγο να το καταλάβουν ότι το εννοούσα. Το έχουν καταλάβει, το εννοώ όμως τώρα. Όλες οι ομάδες το ίδιο, ό,τι δικαιούνται. Χάρες δεν μπορούν να γίνουν. Διακριτική μοίρα δεν μπορούν να γίνουν. Να βοηθήσουμε τις ομάδες, ναι. Αλλά όχι έναντι κάποιας άλλης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Φυσικά και βοηθάμε τις ομάδες. Φυσικά μέσα για να στηρίζουμε τις ομάδες. Γιατί κάθε μία ομάδα. Μπορεί οι μεγάλες ομάδες που έχουν κόσμο εκατομμύρια είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άρης, ΠΑΟ, ΚΑ κτλ. Μπορεί να είναι αυτές. Τις σέβομαι όλες γιατί έχουν εκατομμύρια φιλάθλους. Αλλά εμένα με νοιάζει το ίδιο και μια ομάδα που θα είναι στη Μυτιλίνη, που θα είναι στη Χίο, που θα είναι στη Φλόρινα και το οποίο έχει την ανάγκη μας. Το ίδιο. Και θα μιλήσω, αγαπητέ Γιώργο, με αυτή την ομάδα, με, το ίδιο, με την ίδια αγάπη, ίδια ζέση, σαν να ήταν η ομάδα μου. Αυτό λέξω. Με αυτή την ομάδα. Γιατί κάποια στιγμή αυτή η ομάδα. Θα φτάσει τόσο ψηλά που δεν τη φανταζόμαστε. Αυτή από τη Φλόρινα ενδεχομένως ή από τη Μυτιλίνη.
4: Και επίσης μια ομάδα που μπορεί να μην σας ψήφισε, να σας ψηφίσει εξαιτίας αυτής της πολιτικής.
0: Φάνηκε τουλάχιστον από τις δεύτερες εκλογές. Τις οποίες από το 55 πήγε 80.
4: 80.
0: Αυτό κάτι δεν δείχνει. Δεν λέω ότι τα κάνουμε σωστά. Εγώ λέω όμως ότι είμαστε αληθινοί με τις ομάδες. Και τους λέω την αλήθεια. Και τους λέω, κάνω λάθη. Έσφαλα. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Συγγνώμη. Είναι. Να πεις συγγνώμη είναι σημαντικό στη ζωή σου. Έκανα λάθος, παιδιά, τι να κάνω.
6: Για να γνωρίσεις πιλότο.
0: Όχι, δεν το λέω ότι όλοι μας το κάνουμε αυτό, Βασίλη. Το έχουμε ανάγκη όλοι μας αυτό να το κάνουμε. Συγγνώμη, ρε παιδιά, έκανα λάθος. Το δέχομαι.
8: Αντώνη.
4: Πρόεδρε, ένα άλλο θέμα που απασχολούν τις ομάδες σε πιο κάτω βαθμίδες. Γιατί κάποιες εξ αυτών, σε κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, είχαν βασίσει πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι και τον προϋπολογισμό τους. Είναι η μη τήρηση της χρηματοδότησης που είχε υποσχεθεί η Ομοσπονδία για ομάδες οι οποίες χρησιμοποιούν νέα παιδιά κάτω των 20 ετών. Τι απαντάτε γι' αυτό?
0: Απαντώ πολύ απλά και είναι αυτό που το θεσπίζαμε εμείς πρώτη φορά και λέμε κάντε το και θα έχετε κάποιες οικονομικές απολαύσεις σαν κίνητρο. Πες μου στο και μία ομάδα που δεν τα έχει πάρει αυτά τα χρήματα. Θα ήθελα να τα ακούσω. Για ποια ομάδα μιλάς? Γιατί εγώ δεν ξέρω καμία ομάδα που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση.
4: Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι τηρήθηκε αυτό τον πρώτο χρόνο και δεν τηρήθηκε στη συνέχεια.
0: Δεν ξέρω ποιος το είπε, είναι λάθος. Και μπορώ να σου στείλω σήμερα ή και αύριο το πρωί όλα τα στοιχεία όλων των ομάδων τηρείται κάθε χρόνο. Η τελευταία που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι η εκαθάριση που γίνεται της περσινής χρονιάς. Πρέπει να κλείσει, να το πιστοποιήσουμε. Όλα τα προηγούμενα έχουν δοθεί. 22, 23, 24. Έχουν δοθεί όλα. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που το λες. Ποια ομάδα είναι αυτή? Και να σου πω κάτι, υπάρχει κάποια ομάδα που έχουμε ξεχάσει? Σου πάρω ένα τηλέφωνο. Δεν έχω. Κοίτα, είμαι
4: θα
0: πολύ
4: ευγενή. Θα ακούσουν τώρα, φαντάζομαι μπορεί.
0: Φυσικά να πάρουν τηλέφωνο. Όχι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Φυσικά. Εννοείται. Και να μας πει ποια είναι αυτή η ομάδα στην οποία δεν τηρήσαμε αυτό το πράγμα. Να μου το πει ποια είναι. Αντώνη, μιλάμε με τις ομάδες συνέχεια. Γιατί δεν το λέω για το παιχνίδι. Μιλάμε. Και είμαι ανοιχτός να πω, αν ξεχάσαμε κάτι, εννοείται. Αλλά ότι δεν τηρήσαμε, αυτό δεν είναι αληθινό.
4: Okay.
0: Γι' αυτό το λέω. Αν όμως υπάρχει κάτι που να μου το πει, το θέλω. Και αν το πει κάτι, εγώ θα του πω: ναι, δεν το είδαμε, ή το είδαμε, ή δεν έχει δίκιο. Γιατί κάμια φορά παίρνει κάποια ομάδα και μου έχει κάνει υπολογισμό 5-5-65. Δεν είναι έτσι. 5-5 κάνει 25.
3: Μιλάμε για τη συμμετοχή των παιχτών ή για κάποια άλλα?
0: Είναι για του νέου παίχτε. Αυτό που
3: έχουν κάνει.
0: Το αναπτυξιακό
3: και στην ελίτ. Και στην ελίτ που υπάρχουν κάποια κριτήρια, αν παίζουν πιο μικροί.
0: Σταματήσαμε τώρα. Πριν υπήρχε. Ναι, τώρα έχει πάει σε άλλε κατηγορίε. Το κάθε ένα μέτρο έχει ένα χρόνο στον οποίο πρέπει να το δίνει και μετά παίρνει πόρου για κάπου αλλού. Τα χρήματα είναι αυτά. Και πρέπει να αξιολογεί πού θα πάνε οι καλύτερου πόρου.
4: Την ελίτ ήταν για δύο χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά σταμάτησε. Μα φαίνεται στην προκήρυξη. Γιατί μετά τι γινόταν, να εξηγήσω κάτι, ότι πια ο χρόνος που βάζαν τους αθλητές μέσα, όχι για να έχουν ποιοτικό χρόνο, το πω διαφορετικά, αλλά ποσοτικό οικονομικό χρόνο. Αυτό δεν είναι ο στόχος της Ομοσπονδίας. Ο στόχος της Ομοσπονδίας είναι να δίνει κίνητρο στην ομάδα ώστε να εξελίξει τους παίχτες. Και η Elite League το έκανε αυτό με μεγάλη επιτυχία. Μια πλειάδα παικτών από την Elite League, πια νέων παικτών που παίξανε, είχαν τρομακτικά αποτελέσματα, πήγαν στη GBL. Αυτό το έχουν γευθεί οι ομάδες επαγγελματικές. Ας πούνε ένα ευχαριστώ στην Elite League, αυτές οι ομάδες, και πρέπει να το πούν. Όχι σε μένα, στην Elite League να το πούνε. Είναι το εκολαπτήριό τους. Θυμίσου λίγο πώς ήταν η Elite League πριν από 5 χρόνια. Ήταν, συγγνώμη, θα το πω λίγο, μην με παρεξηγήσετε.
6: Και λίγο νεκροταφείο.
0: Δινοσαύρο λιγάκι ήταν. Ήταν έτσι. Καλά κάνανε. Καλά κάνανε. Αλλά τώρα άλλαξε αυτό. Και δίνουμε χώρο στα νέα παιδιά. Τώρα τον δίνουμε λίγο σπρώχνοντα. Το δίνουμε. Θέλουμε νέα παιδιά. Θέλουμε νέα παιδιά, θέλουμε νέους προπονητές, θέλουμε νέους διαιτητές. Θέλουμε νέους. Όχι γιατί είμαστε κάτι εναντίον τη μεγαλύτερη ηλικία, γιατί αυτό είναι το μέλλον μας. Και θέλουμε νέους και εδώ στην Ομοσπονδία. Είπες, γύρισες πριν από λίγο. Είδες πόσα νέα παιδιά είναι. Νέα παιδιά όλα. Και δουλεύουν με όρεξη. Και εγώ αυτό που τους λέω, παιδιά, εδώ είναι η ευκαιρία σας να κάνετε ένα step up και να βρείτε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Ξέρετε πόσες ομάδες έχουν έρθει από εδώ και έχουν πάρει στελέχη, επαγγελματικές ομάδες. Για αυτούς. Καλά κάνουν. Αυτή είναι η δουλειά της Ομοσπονδίας. Να ανατροφοδοτεί συνέχεια. Και χαίρομαι για αυτό που γίνεται. Αυτό σημαίνει Ομοσπονδία. Δεν είναι ακλειστό κουτί. Είμαστε κλειστό κουτί. Δεν είμαστε κλειστό κουτί. Ανοιχτό είμαστε. Και αν κάπου κάνουμε λάθη, να μου το πείτε. Εγώ θέλω, σας το ξαναλέω, την κριτική τη θέλω. Δεν μ' αρέσει αυτό, ξέρεις, η τοξικότητα που υπάρχει, το οποίο δεν κάνει καλό. Θες να πεις κάτι, πες το, να το λύσουμε. Θες να, δηλαδή να μου πεις, ο Μπίξο, γιατί το λες αυτό. Το έχω κάνει λάθος. Έλα, μου το δεις εσύ.
9: Πάμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις.
3: Ο καθένας.
0: Εκεί, αυτό αναφέρουμε σε όλους, γιατί μην νομίζουν ότι εγώ επιλέγω αυτό. Δεν ήταν αυτό. Την επόμενη φορά θα έρθουν άλλοι, ενδεχομένως. Εκτελείται ένα λειτουργήμα. Όχι του εαυτού σας, του κόσμου. Άρα το ποιος είναι εδώ έχει σημασία σαν αξιοπιστία, αλλά δεν σημαίνει πως είστε η μόνη αξιοπιστία, δεν είναι. Αυτό είναι το πόδι που θέλω να πω, γιατί το καταλαβαίνετε πια από τη δράση που γίνεται τώρα.
3: Πρώτα λεπτά θα την πω εγώ. Θυμάμαι το 2020, είχα έρθει και κάναμε μια προγραμματική συνέντευξη. Δηλαδή είχαμε μιλήσει τότε. Είχατε πει ότι στόχος ήταν οι 5 ξένοι.
0: Ήτανε?
3: Να πάτε κάποια στιγμή στους 5 ξένους, όταν είναι έτοιμο το ελληνικό πασμό, βέβαια δεν είμαστε έτοιμοι. Την προηγούμενη εβδομάδα πάλι ψηφίστηκαν 7 ξένοι από τον Εστακέ, οι 9 ομάδες. Έτσι δεν είναι, οι 9 ομάδες ψηφίσανε, τέλος πάντων πέρασε και έρχεται σε εσάς. Τι θα κάνετε και γενικά όλο αυτό που συμβαίνει πλέον στο ελληνικό μπάσκετ με ξένους και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Θεωρείτε ότι μπορεί να μην βοηθήσει την ανάπτυξη ή ποια είναι τέλος πάντων η λογική σας?
0: Ο έλεγχος των ξένων παιχτών σε μικρότερες κατηγορίες βοηθάει στην ανάπτυξη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ανεξέλεκτο σε άλλες μικρές κατηγορίες δεν βοηθάει. Αλλά ο έλεγχος ναι. Συγκεκριμένα ναι. Γιατί
3: παλιά δεν υπήρχε καθόλου, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, αλλά αλλάζει τον μπάσκετ πια. Αλλάζει τον μπάσκετ. Παλιά ήταν παλιά. Τώρα είναι τώρα. Σε 3 χρόνια θα είναι άλλος κόσμος. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Τι κάνουμε, μείνουμε τώρα όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια τον μπάσκετ.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό. Το αν θα είναι 5 ή 7 ή 8 ή 9 ή 4 τέλος πάντων. Ξέρετε, μπορεί να φαίνεται λίγο ερωτικό. Δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε Έλληνες παίκτες σημαντικούς που παίζουν για τις ομάδες της NBL. Να είναι πρωταγωνιστές. Εμείς αυτούς θέλουμε. Θέλουν 2, 3, 5. Να είναι πρωταγωνιστές. Να μην είναι συμπληρωματικοί.
6: Υπάρχει ποδοσφαιρικό παράδειγμα.
0: Συγγνώμη το λεφτό. Να μην είναι, συμπληρωματικοί όμως. Να είναι πρωταγωνιστές. Εγώ αυτούς θέλω. Θα μου φέρουν κάποια στιγμή όλες οι ομάδες μια ολοκληρωμένη πρόταση. Όχι αριθμό παιχτών, ολοκληρωμένη πρόταση. Πώς θα βοηθήσουν το ελληνικό μπάσκετ και οι ομάδες τους και το ελληνικό μπάσκετ και τον Έλληνα παίχτη, ο οποίος θα καθίσει στις δάφνες του, αλλά θα είναι πρωταγωνιστής. Θα παίζει ενεργό ρόλο. Θα μπαίνει στα τελευταία 3 λεπτά και θα πάρει παιχνίδι. Γιατί αυτό θέλουμε στην εθνική ομάδα. Αυτοί οι παίχτες μας λείπουν. Που θα μπαίνουν μέσα και θα είναι πρωταγωνιστές. Αν μου φέρουν λοιπόν, εγώ το λέω προσωπικά. Και το κουβιάζει και με το ΔΣ αυτό που είχαμε κάνει. Αν φέρουν ολοκληρωμένη πρόταση και όχι αποσπασματική, θα την ακούσουμε με πολύ σεβασμό. Αλλά ολοκληρωμένη, που θα είναι μέσα η άποψη των ομάδων, σε συνεργασία με τους προπονητές, θα τους ακούσουν. Σε συνεργασία με τους παίχτες, θα τους ακούσουν. Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία, θα τους ακούσουμε. Μαζί, να κάτσουν ένα τραπέζι. Και μην κοιτάξουν τι με συμφέρει φέτος. Με βολεύει φέτος 7. Του χρόνου με βολεύει 5. Δεν με ενδιαφέρει τι βολεύει την κάθε ομάδα. Να κάνουν ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, θέλουμε να το πάμε έτσι. Δηλαδή, εγώ πώς κάθομαι και κάνω ένα πλάνο που λέω 8 ετίες. Έκατε και εσείς 8 ετίες, Ρασάκη, ένα πλάνο και πες μου, θες να κάνεις. Ας ακούσω, αλλά να το κάνεις.
3: Αλλά δεν είναι δεδομένο ότι θα πείτε ναι. Ή τέλος πάντων.
0: Δεδομένο ότι θα πω ναι, όχι βέβαια, δεν είναι δεδομένο, είναι δυνατό.
3: Έτσι,
0: δεν
3: λέω το πράγμα. Ναι,
0: εγώ άλλο είπα. Ναι. Εγώ το έχω ζητήσει από τον Ρασάκη και του το έχω πει. Θέλω μια ολοκληρωμένη πρόταση.
6: Συνάντηση.
0: Ολοκληρωμένη πρόταση. Γιατί να γίνει αυτό, δηλαδή, ωραία, να γίνει αυτό του χρόνου, 8, μετά, 9 και μετά. Τι θα πάμε. ούτε το 5 είναι το σωστό, το, δεν είναι αυτό το σωστό. Δεν λέω αυτό το σωστό. Δεν είναι ο αριθμός το σωστό. Για μένα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Πώς ο Έλληνας παίκτης θα βρει θέση, πώς θα γίνει σημαντικός και πώς θα ισχυροποιηθούν οι εθνικές ομάδες. Επειδή μεσολαβούν και τα κολέγια τώρα που θα έρθουν παίκτες κάποια στιγμή, μπορεί να αλλάξει το στάτους του ελληνικού μπάσκετ. Μπορεί. Δεν το ξέρουμε. Υπάρχει μια πανευρωπαϊκή κουβέντα για το τι θα γίνει σε μερικά χρόνια όταν έρθουν τα κολέγια. Να σου πω ένα ερωτηματικό. Μεγάλο, εγώ έχω μια αγωνία μερικές φορές. Αυτή τη στιγμή πάνε στα κολέγια τα παιδιά, καλώς πηγαίνουν, καλώς παίζουν, καλώς πληρώνονται. Παίρνουν εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Δηλαδή, άμα γυρίσει ένας παίχτης.
1: Μπορεί να μην τα ξαναπάρουν ποτέ.
0: Εγώ αντί λέω το εξής. Αν έρθουν με 10 εκατομμύρια, εγώ σου λέω πίσω, στην τσέπη τους, με 5 εκατομμύρια. Και έρθει μια ελληνική ομάδα και το πει 100.000 συμβόλαιο. Θα παίξουν μπάσκετ ή θα το κόψουν. Λέω, ερωτηματικό λέω.
1: Όποιος το αγαπάει, θα παίξει. Όποιος το αγαπάει, θα παίξει.
0: Είδες, λοιπόν, πάμε σε άλλους παραμέτρους. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα νέος παράγοντας στη ζωή του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου μπάσκετ, το NCAA που έχει γίνει. Πρέπει να δούμε τι θα μας φέρει. Όποιος πει ότι θα φέρει αυτό, δεν το ξέρει, είναι υπερφύαλος. Να το δούμε. Οπότε αυτό εξηγώ ότι αλλάζουν τα δεδομένα και πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Άλλο το μπάσκετ το 90 και ομάδες συνθήκες, άλλο το 2000, άλλο το 26. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ξένους παίχτες. Έχετε δει ότι η Ελλάδα, ο ελληνικός πληθυσμός μειώνεται. Έχετε δει πώς είναι τα πρωτάκια σε δεκαετία. 30% κάτω.
6: Το περιβόητο δημογραφικό.
0: Συγγνώμη, ποιοι θα παίξουν μπάσκετ μεθαύριο, και δεν λέω ότι το μπάσκετ είναι το βασικό, ποιοι θα δουλέψουν στην Ελλάδα. Και αυτοί που έρχονται από τις άλλες χώρες, θα πρέπει να τους εντάξουμε ή να τους βάλουμε μια ρετσέτα. Αυτό δεν το σκεφτούμε. Όχι μόνο ως κοινωνικό θέμα και ως πραγματικό θέμα. Θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι ότι βγάζω μια απόφαση εγώ Λιόλιος, όχι. Θέλει μια συνολική σκέψη και θέλω προτάσεις. Και προτάσεις θα είναι μόνο από όλους. Και στους προπονητές θέλω να μου έχουν προτάσεις. Συγκεκριμένες. Και τους παίκτες τους ίδιους θέλω προτάσεις. Και από τους δημοσιογράφους που ζείτε μέσα από τον κόσμο για να φέρετε τη γνώμη του κόσμου. Θέλω προτάσεις. Δημιουργικές προτάσεις. Δημιουργικές. Και να πούμε, ναι, υπάρχουν προτάσεις παντού. Να δούμε πώς είναι καλύτερο να σχεδιάσουμε το ελληνικό μπάσκετ χωρίς να λέμε αν με συμφέρει εμένα, αν συμφέρει εσένα, αν συμφέρει εσένα. Τι συμφέρει το ελληνικό μπάσκετ και τις εθνικές ομάδες.
9: Κύριε Σκουντή, θα κλείσετε την
6: διαδικασία. Ωραία, ευχαριστώ για την τιμή που μου επιδαψιλεύεις.
4: Την άνοιξε
6: πρώτα. Να ανοίξω και να κλείσω. Τώρα ταιριάζει όμως, κουμπώνει κιόλας, επειδή έχει και τρόπον την έναν ανασκοπιστιακό χαρακτήρα, αλλά έχει και ένα οραματικό στοιχείο η σημερινή συνέντευξη τύπου. Πρώτα ο Θεός που λέμε. Όταν κάποια στιγμή θα κλείσει η οκταετία, γιατί κατά κόρον χρησιμοποίησατε αυτό το χρονικό.
0: Δεν πιστεύω στο παραπάνω.
6: Ορόσημο. Οκ, το αγοράζουμε.
0: Άμα δεν κάνει κάτι στα 8 χρόνια, δεν κάνει τίποτα στα
6: 30. Το έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφους. Επικεφαλής και πρόεδρος ομοσπονδιών. Όντως είναι ένας ορίζοντας. Ικανός, όχι να πλατιάσει πολύ, δεν θα το λύσουμε τώρα. Τι θα σας ενδιαφέρει να κάνετε?
0: Καλό.
6: Δηλαδή, τι εννοώ, ότι αν δεν γυρίζατε και δεν το λέω καθόλου λαϊκότροπα και αγοραία στους καφέδες, στην ιατρική που την εγκαταλείψατε αρκετά νωρίς και παράλληλα με τον Προμηθέα, θα θέλατε να απολυτευτείτε, θα θέλατε να κάνετε διεθνή καριέρα στο μπάσκετ, σε διεθνή όργανα? Θα θέλατε να εμπλακείτε με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή? Είναι τρία πράγματα που ήταν τώρα στο μυαλό, δεν τα έχω σημειωμένα.
0: Τα έχω σκεφτεί, να ξέρετε. Μου κάνει εντύπωση η ερώτηση. Τα έχω σκεφτεί όμως αυτά. Γιατί πάντα πρέπει να σκέφτεσαι και το μετά στη ζωή σου και να σέβεσαι να δημιουργήσεις κάτι που θα έρθει ο επόμενος και να το κάνει ακόμα καλύτερο. Εγώ θέλω ο επόμενος εδώ να έρθει και να είναι πολύ πολύ καλύτερος από μένα. Το πιστεύω ότι θα είναι καλύτερο από μένα και θα κάνει καλύτερα πράγματα εδώ. Και θα χαρώ πάρα πολύ να είναι. Θα κάνω εγώ μετά. Σίγουρα στην ΟΕΔΕ θα ασχοληθώ, γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό πρόεδρο εκεί και εξαιρετικά μέλη, τον Ισίδρο, που είναι εξαιρετικός. Έχει κάνει θαύματα, του βγάζει το καπέλο. Respect και σε αυτό. FIBA Euro. Όχι. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Μπορεί να υπήρχουν σιρήνες, εγώ δεν πρόκειται να ασχοληθώ εκεί. Να πολιτευτώ ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν κάνω για πολιτικό. Δεν κάνω για πολιτικό. Δεν είμαι τόσο διπλωμάτης για να κάνω, γιατί. Και δεν θα αλλάξω τώρα. Μπορεί να είναι και μειονέκτημα ότι δεν είμαι διπλωμάτης. Αλλά δεν είμαι διπλωμάτης. Δεν κάνω για πολιτικό. Τι θέλω να κάνω. Θέλω κάτι να κάνω. Και δεν ξέρω αν πρέπει να το πω τώρα εδώ.
9: Ας το πάρει το ποτάμι.
0: Νομίζω ότι υπάρχει με κάποιο τρόπο, θέλω να βοηθήσω από το δικό μου μετερίζει κάποια στιγμή, αργότερα, δεν ξέρω πότε. Να βοηθήσω κάτι που είχα όνειρο παλιά, πολύ παλιά, για την πόλη μου. Μια ομάδα η οποία είναι ακόμα την Παναχαϊκή. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό το στη ομάδα, όχι εγώ να κάνω κάτι. Να μπορέσω να βοηθήσω, να συμπληρώσω, γιατί θέλει σεβασμό αυτή η ομάδα. Είναι η Πάτρα όλοι. Εγώ στην Πάτρα μεγάλωσα. Την Πάτρα είμαι. Και δεν την ξεχνώ ποτέ και χαίρομαι που είμαι από εκεί. Είναι μια παρακαταθήκη που έχουμε υποχρέωση όλοι μας, ως πατρινοί, να τη στηρίξουμε. Κάποια στιγμή επιχείρησε λίγο κάτι να κάνω, δεν το έκανα καλά. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να βοηθήσω, όχι να κάνω κάτι, νομίζετε ότι θα... Το θεωρώ χρέος μου κάποια στιγμή να βοηθήσω σε αυτό το κομμάτι. Χρέος μου. Χρέος μου γιατί χρέος μου να βοηθήσω την Πάτρα. Γιατί τον παίζω, αν μπορέσω. Μπορεί και αν μπορέσω. Αν μπορέσω. Κατά τα άλλα, στο σπίτι μου, με τα σκυλιά μου, τα γατιά μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, πάρα πολύ ήρεμο στα εκεί πέρα και νομίζω ότι αυτό θέλω να κλείσω. Νομίζω ότι κάποιος, το πιο σημαντικό δεν είναι πότε ασχολείται με κάτι και πού μπαίνει, πότε μπαίνει κάπου. Είναι πότε φεύγει. Πρέπει να ξέρει η ώρα που είναι να φύγει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να το ξεχάσω ποτέ. Αλλά όπως είπα και πριν, θέλω όταν φύγω από την Ομοσπονδία να υπάρχει κάποιος πραγματικά άνθρωπος που θα τον έχουμε ζήσει, τον έχουν ζήσει ομάδες, τον έχουν ακούσει, θα έχει ζήσει τι γίνεται στην Ομοσπονδία εδώ, θα έχει νιώθει την αγωνία να συνεχίσει αυτό που γίνεται και θα είμαι πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ για την παρουσία σας πάρα πολύ, πραγματικά. Ξέρετε, ήταν μια. Στην αρχή κουβέντιαζαμε, είπαμε κάποια πράγματα προς τον κόσμο, τα οποία τα είχα σχεδιάσει να τα πω. Όλα αυτά που κουβεντιάσαμε μαζί δεν τα είχα σχεδιάσει να τα πω. Ήταν από καρδίας. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό μου αρέσει πάντα ο διάλογος. Και να υπάρχουν έτσι ερωτήσεις που να μπορώ να σκέφτομαι, να απαντώ. Και έτσι έγινε, Γρηγόρη. Σαν να πίναμε καφέ μαζί κάπου. Και τόσο οικία ένιωθα. Χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει ότι μας ακούνε όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι, όσοι Έλληνες φιλάθλοι είναι. Αλλά νομίζω πως όταν μιλάς έτσι και βλέπουν ποιος είσαι, καταλαβαίνουν και τι γίνεται. Σε ευχαριστώ πολύ όλους σας.
1: Ευχαριστούμε και
0: εμείς. Ευχαριστώ πολύ και τον Μινέλαο.
6: Καλή σεζόν να έχουμε.
8: Πολύ ευχαριστούμε για την Παστιάδη.
0: Σε φύγαμε να έχουμε, καλά. Όλοι. Να βοηθήσουμε όλοι να έχουμε το μπάσκετ να μας ενώνει. Και αυτά που μας χωρίζουν ξέρουμε ότι είναι πολύ, πολύ, πολύ λιγότερα από αυτά που μας ενώνουν. Ευχαριστώ πολύ.
8: Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτή την πολύ μεγάλη συνέντευξη, συζήτηση όπως εξελίχθηκε. Σας ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ ήμασταν βασικά. Δεν είναι ότι...
11: Λείπαμε.
10: Λείπαμε ακριβώς. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη, η απολογιστική συνέντευξη του πρόεδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λόλιου, παραπάνω από, μάλλον στο όριο των 2,5 ωρών, πάρα πολλές ερωτήσεις, ακόμη περισσότερες απαντήσεις, πολλά ζητήματα, ομολογώ, δεν ξέρω, δεν είναι θέμα σημείωσης ή όχι. Είχε πάρα πολλά ζητήματα η συνέντευξη από εθνική ομάδα, GBL, μικρότερες κατηγορίες, διαιτησία εννοείται. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια που μπορείς να σταθείς, μπορείς να ασχοληθείς γενικότερα. Καλό είναι να γίνονται αυτά. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρω ποια είναι η
11: γνώμη. Φυσικά και δεν είναι κακό. Φυσικά και δεν είναι κακό να συζητιούνται και να απαντιούνται ερωτήματα και θέματα τα οποία τρέχουν, υπάρχουν και απασχολούν τόσο τον κόσμο που ο οποίος αγαπά και παρακολουθεί μπάσκετ, αλλά και τους ενδιαφερόμενους, ώστε να ξέρουν και αυτοί τι μελιγενέστε.
10: Ακριβώς. Εάν θέλουμε τώρα να βάλουμε κάποιους τίτλους, εντάξει...
11: Είχε πολλά.
10: Είχε πάρα πολλά. Εντάξει, νομίζω το πιο βασικό είναι ότι...
11: Η βασική για μένα, για να ξεκινήσουμε, γιατί εντάξει,
10: είναι πολλά,
11: το μεγαλύτερο μέρος, ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης ήταν η διαιτησία και πολλά θέματα τα οποία μιλήσανε, αλλά όσον αφορά την εθνική ομάδα, είπε ότι η εθνική θα βρίσκεται στο παγκόσμιο.
10: Okay, ναι, εντάξει, ναι.
11: Που είναι, δηλαδή εμφανίστηκε σίγουρος ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαιριστής ότι η εθνική μας ομάδα θα βρίσκεται στο παγκόσμιο, μιλώντας για σιγουριά και ότι νιώθει ήσυχος το ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι στον πάγκο της επίσημης αγαπημένης.
10: Είπε για Γιάννη Αντετοκούμπο ότι ο Γιάννης ήθελε να ήταν στο τελευταίο παράθυρο, ότι η Ομοσπονδία πληρώνει κανονικά την ασφάλεια, αυτό που ορίζει ως ασφάλεια, εν πάση περιπτώσει, και το NBA και η FIBA και όλοι αυτοί. Μίλησε για το θέμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, με κατηγορούν για πράγματα που δεν υπάρχουν στο πόρισμα.
11: Και ότι ήταν επιλογή του να μην είναι πρόεδρος του Προμηθέα, ενώ είχε το δικαίωμα.
10: Είχε το δικαίωμα ακριβώς. Είναι πάρα πολλά τα σημεία. Όπου...
11: Ακόμα και το γεγονός ότι συζητήθηκε γιατί ήταν μόνο 6 δημοσιογράφοι και όχι περισσότεροι, αναφέρθηκε στην αρχή της απολογιστικής συνέντευξης ότι με 30 δημοσιογράφους δεν μπορεί να γίνει διάλογος.
10: Κατά, προφανώς δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό, γιατί πρέπει να είναι θέμα συζήτησης. Καταλαβαίνεις τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν είναι νομίζω κάτι για να το σχολιάσουμε.
11: Άλλη μια τάκα που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι η οικονομική βιωσιμότητα της ΕΟΚ είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2030.
10: Ακριβώς. Τα έβαλα με ένα σύστημα που έλεγχε τα πάντα και τα έκοψα όλα. Εάν δεν καθαρίσει το μπάσκετ, δεν φεύγω. Μόνο ότι ο ίδιος έβαλε ένα ορίζοντα 8 ετών.
11: Το είπε πολλές φορές αυτό το πράγμα.
10: Μίλησε και για τον επόμενο αρκετές φορές, τον επόμενο πρόεδρο. Ότι θέλω ο επόμενος να έχει την ίδια φιλοσοφία, τον ίδιο σεβασμό στο άθλημα και στο τέλος πρόσθεσε να κάνει και ακόμα καλύτερα πράγματα από εμένα.
11: Θέλει να είναι καλύτερος.
10: Ακριβώς, όχι, εντάξει.
11: Αυτό δεν είναι στόχος, πάντα να υπάρχει μια βελτίωση, μια εξέλιξη.
10: Προφανώς, με αυτό είναι το νόημα.
11: Μίλησε και για την εθνική ομάδα των γυναικών, να μην την αφήσουμε απ' έξω, λέγοντας ότι μέσα στην εβδομάδα κιόλας μπορεί να υπάρχει το όνομα αυτό.
10: Ακριβώς.
11: Έχει αποφασιστεί ήδη.
10: Νομίζω ότι καλύψαμε
11: και τα πιο... Μίλησε και για τους ξένους στην GBL και το θέμα που έχει θέσει η GBL για τους 7 ξένους. Λέγοντας ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα το ψηφίσω.
10: Okay, ναι. Αυτό απομένει να δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
11: Αλλά μίλησε και για την ΕΣΚΑΝΑ, μίλησε και για τις μικρές κατηγορίες, για τα χρήματα που παίρνουν, για τη συμμετοχή που υπάρχει κάποιων αθλητών, μικρών αθλητών, για τη συμμετοχή στις ομάδες που εμφανίζονται και τα χρήματα που παίρνουν, λέγοντας ότι όλες οι ομάδες έχουν πληρωθεί και ότι όποια δεν έχει γίνει, έχει ξεχαστεί, να με πάρει τηλέφωνο.
10: Ναι, okay. Συνεννόηση ουσιαστικά. Ναι. Αυτό είναι το νόημα, νομίζω. Και για το πλάνο της Elite League μίλησε ότι πλέον δίνει παίχτες στη GBL, που αυτός είναι ο σκοπός. Δεν είναι ο σκοπός, όπως συγκεκριμένα είπε, να είναι ένα πρωτάθλημα.
11: Ναι, γιατί
10: μεγάλων,
11: μέσα από ένα όταν υπάρχει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ισχυρό, που πλέον έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κόσμου, ακόμα και αυτοί που δεν βλέπανε, νομίζω πλέον κάθονται να χαζέψουν παιχνίδια, επειδή είναι και τηλεοπτικά. Αυτή η ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος και ότι οι παίκτες καλούνται να αγωνιστούν σε ένα πρωτάθλημα που φέρνει σε GBL, μπορεί να τους φέρει λοιπόν και σε μια ανώτερη κατηγορία.
10: Λοιπόν, επειδή τα παραλείψαμε, γιατί είναι ειδική έκδοση το άμεσο replay αυτή, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά και από τον Αργύρη Παγατάνη
11: δεν είπες.
10: Τώρα θα το κάνουμε, γιατί έτσι καλώς σε λιγότερο από μισή ώρα τελειώνουμε. Πρέπει να πάμε και στον καλεσμένο μας πολύ γρήγορα.
11: Βεβαίως.
10: Λοιπόν, ακούτε άμεσο replay, Αθηνά Πατρινού, Μιχάλης Γκυλένογλου, δημοσιογραφική υποστήριξη Γιώργος Τσιβγενίδης, Δημήτρης Μελίσης. Εμείς έχουμε...
11: Δεύτερο το Δημήτρη.
10: Εντάξει, τώρα τον έβαλα δεύτερο. Άλλη φορά τον βάλω πρώτο. Δεν τρέχει τίποτα. Είναι όπως λένε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, να μην παρεξηγεί.
11: Ναι, εντάξει, εκεί παρεξηγούνται.
10: Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Ήταν ειδική έκδοση λόγω της συνέντευξης τύπου του Προέδρου της ΕΟΚ. Αφιερώθηκε εκεί ο χρόνος για την live κάλυψή της. Λοιπόν, πάμε πολύ μικρό.
11: Είναι 4 παρά 25, να το πούμε και αυτό. Είναι 16 μισάρο. Σεπτεμβρίου. eokwebradio.papakibasket.gr και lev24.gr, η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
10: Μικρό διάλειμμα και θα επιχειρήσουμε, ελπίζουμε ότι θα βγάλουμε τη γραμμή, θα έχουμε πρόβλημα, να μιλήσουμε με τον Μιχάλη Μιχελάκο, που είναι άμεσος συνεργάτης του Coach Φόβορα στον Προμηθέα, ο οποίος χθες κέρδισε το πρώτο παιχνίδι στα προκριματικά του BCL. Αύριο έχει το επόμενο. Και ο οποίο δεν είναι το τελευταίο.
11: Σε αντίθεση με τον Κολοσσό, που παρά την προσπάθεια την οποία έκανε, δεν κατάφερε να επικρατήσει τις Κιορφές. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια.
10: Μάνισα,
11: προηγήθηκε αρκετές φορές.
10: Μάνισα.
11: Αυτό με το λογό του που χθες δεν θέλω να το.
10: Κορφέζ είναι ο χορηγός μας.
11: Το λόγο λέει Κορφέζ.
10: Θα πατήσουμε Κορφέζ που λέμε.
11: Ναι. Το λόγο λέει Κορφέζ. Τι θες να κάνουμε τώρα.
10: Εντάξει, όχι, μάνισα.
11: Το λέω γιατί χθες ασχολιόμουν αναγκαστικά.
10: Καλά έκανες.
11: Το σημαντικό είναι ότι προσπάθησε ο Κολοσσός. Πραγματικά ήταν πολύ καλή η προσπάθειά του.
10: Και δεν είναι εύκολο να του να θα δεις. Θα μας τα πει και ο coach αυτά τα πράγματα. Ότι οι ομάδες μπαίνουν σε μια διαδικασία να κερδίσουν. Νομίζω 4 πρέπει να τα παιχνίδια που να κερδίσει ο νικητής. Γιατί πάει μόνο ένας. Είναι 24 ομάδες, δύο εισιτήρια. Οπότε καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με. Ελπίζουμε με coach.

0: Ξέρουμε, διότι ξέρουμε ότι είναι αγώνες προπόνηση, αγώνες προπόνηση. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Αθηνά. Χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
0: Να είσαι καλά. Πώς πάει λοιπόν το πρόγραμμα εκεί τώρα, προπόνηση σήμερα?
2: Προπόνηση σήμερα, βρισκόμαστε στο Μπόροβετς. Είναι περίπου 10 λεπτά από το Σάμοκοφ, όπου είναι και η πόλη που διεξάγεται η διοργάνωση των προκριματικών του BCL. Όπως σας άκουσα και στον πρόλογο, είναι το φορμάτι είναι ιδιαίτερο. Υπάρχουν 16 ομάδες στη δικιά μας πλευρά και στην ουσία διεκδικούμε ένα εισιτήριο, το προνομιούχο εισιτήριο για την πρόκληση στο BCL. Σίγουρα είναι μια διοργάνωση η οποία είναι αρκετά δύσκολη, να το πούμε έτσι, πρώτα απ' όλα ότι δίνει μόνο ένα εισιτήριο και παράλληλα και στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε στην προετοιμασία μας είναι πάρα πολύ νωρίς για να μπορούμε να έχουμε συνέπεια στο τι θέλουμε να κάνουμε μες στο γήπεδο.
1: Coach, λοιπόν, να πούμε γιατί δεν το είπαμε στην αρχή ότι ο Προμηθέας κέρδισε τη Βιέννη με 92-82. Coach, η ομάδα χθες, να μιλήσουμε αρχικά για το χθεσινό παιχνίδι και να πάμε και στο αυριανό μετά. Η ομάδα χθες δεν ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Συναντηθείς μετά το πρώτο πεντάλεπτο άρχισε να ρολάρει, να ισοφαρίζει, να προηγείται, να φτάνει τη διαφορά στο 16, αλλά και πάλι στο 35 και μετά έπαθε πάλι ένα μικρό blackout. Τι συμβαίνει? Είναι λογικό, φαντάζομαι, λόγω της χρονικής περίοδου να συμβαίνουν αυτά?
2: Νομίζω είναι απόλυτα λογικό. Όπως τα είπες, Αθηνά, μπήκαμε νοθρά στο παιχνίδι, δεν μπήκαμε πνευματικά έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι για εμάς εφέτος. Είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα και ένα τελείως καινούργιο προπονητικό staff, προεξέχοντος του coach Βόβορα. Προσπαθούμε να χτίσουμε τη φιλοσοφία μας, να χτίσουμε τις συνήθειές μας. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινήσαμε άσχημα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αντιδράσαμε άμεσα και όσο εκτιζόταν μέσα στο παιχνίδι οι καταστάσεις και μπορούσαμε να διαβάσουμε λίγο καλύτερα το παιχνίδι, δημιουργήσαμε και μια πολύ μεγάλη διαφορά 16 πόντων. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, είναι πολύ δύσκολο τέτοια εποχή να είσαι συμπαγής και να έχεις συνέπεια στο παιχνίδι σου. Συν της άλλης, η Βιέννη κατάφερε στο τρίτο δεκάλεπτο να σουτάρει με εξωπραγματικά νούμερα από το κοιτάμε των τριών πόντων. Μόνο στην τρίτη περίοδο έχει 8 στα 11 τρίποντα και συνολικά σούταρε με 45% στο τρίποντο χτες. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι το πολύ σημαντικό είναι ότι δείξαμε χαρακτήρα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο καταφέραμε και παραμείναμε ψύχρεμοι και πήραμε τις κατάλληλες επιλογές έτσι ώστε να πάρουμε την πολυπόθητη νίκη που καλός ή κακός, έστω και νωρίς χρονικά, είναι αυτό το οποίο μας ενδιέφερε χθες.
0: Coach, όπως είπες και εσύ, είναι ένα elimination τουρνουά. Ο νικητής συνεχίζει, ο χαμένος πάει FIBA Europe Cup. Είναι κάτι αρχικά διαφορετικό που υποχρεωθήκατε να κάνετε στην προετοιμασία υπό την άποψη ότι η ομάδα δεν μπορεί να εμφανιστεί τελείως ασύνδετη. Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να εμφανιστεί σε ένα ίσως υψηλότερο επίπεδο από ό,τι θα θέλατε εσείς αυτή την περίοδο, νούμερο ένα. Θεωρείτε επίσης ότι όλο αυτό το τουρνουά μπορεί να φτιάξει και χαρακτήρα στους παίκτες, ενώ επειδή το είπες και εσύ, είναι και νέα ομάδα και νέο επιτελείο και όλα αυτά τα πράγματα, το να την λίγο να τη σφυριλατήσει λίγο νωρίτερα?
2: Σίγουρα. Το πρώτο που κάναμε πρακτικά είναι ότι αλλάξαμε λίγο τη διαμόρφωση του αρχικού σταδίου της προετοιμασίας μας. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπήρχαν και τα παράθυρα των εθνικών ομάδων, εμείς είχαμε το Σάνον Evans που πήγε στη Νέα Γουινέα και έπαιξε. Καταλαβαίνουμε ότι είχαμε το Ζακ Κάθπερσον, ο οποίος στην ουσία έχει μπει με 5 προπονήσεις και έπαιξε το χθεσινό παιχνίδι. Λίγο οι απουσίες, λίγο κάποιοι μικροτραυματισμοί, το πολύ μικρό χρονικό διάστημα το οποίο δουλεύουμε όλοι μαζί, ναι, είναι ένα τουρνουά το οποίο μπορεί να σφυριλατήσει χαρακτήρα. Είναι σημαντικό το ότι θα βρεθούμε στους 8 και από εκεί και πέρα θα παλέψουμε για το αυριανό παιχνίδι. Ήταν ένα κομμάτι της προετοιμασίας μας. Από εκεί και πέρα είμαστε ο Προμηθέας, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι. Οπότε με αυτό το πρίσμα κοιτάμε και το αυριανό παιχνίδι απέναντι στη Μανίσα.
1: Πόση έξτρα δουλειά, coach, χρειάζεται δεδομένου της χρονικής περίοδου, μόλις βρισκόμαστε 16 Σεπτεμβρίου, χτες 15, πόση έξτρα δουλειά χρειάζεται και πόσο μετράνε οι προσωπικότητες σε αυτές τις συνθήκες?
2: Σίγουρα οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες. Σκεφτείτε ότι γυρίσαμε χτες το απόγευμα, γιατί παίζαμε, ήμασταν στο πρώτο παιχνίδι, γυρίσαμε χτες το απόγευμα. Καταναλώσαμε κάποιο χρόνο έτσι ώστε να αποκρυπτογραφήσουμε τη Μανίσα λίγο περισσότερο στο παιχνίδι που έπαιξε απέναντι στην άλλη ελληνική ομάδα στον Κολοσσό. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά και με βάση τα δικά μας δεδομένα και τη δικιά μας φιλοσοφία, σήμερα είναι η μέρα στην ουσία που θα βάλουμε κάποιες καινούργιες λεπτομέρειες και

0: πινελιές και παράλληλα από αύριο το πρωί να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι στην ουσία προσπαθείς μέσω της εμπειρίας κάποιων παιδιών και παράλληλα το κίνητρο το οποίο υπάρχει γενικότερα μέσα στην ομάδα αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να πούμε στη θεωρία ίσως κάποια πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να προπονηθούμε. Υπήρχε καταπώνηση από χτες και παράλληλα θα υπάρξει καταπώνηση και αύριο, οπότε ο σκοπός μας είναι να βρεθεί η ομάδα όσο πιο γίνεται φρέσκια πνευματικά και σωματικά, έτσι ώστε να δώσει τη μάχη αύριο. Είναι δύσκολο, αλλά αυτό είναι το φορμάτ αυτού του τουρνουά και θα πρέπει να μπούμε σε αυτά τα παπούτσια.
1: Νομίζω, coach, ότι είναι ακόμη πιο δύσκολο, γιατί αν αυτό το τουρνουά γινόταν τέλος Οκτωβρίου, θα είχατε και μια εικόνα των ομάδων. Τώρα δεν έχετε, δηλαδή, το scouting. Τι scouting να κάνεις αυτή. Κάνεις κάποιο scouting, εντάξει. Αλλά δεν είναι το scouting που θα κάνεις σε ένα μήνα γνωρίζοντας λίγο περισσότερο τη μανίσα ή έχοντας δει και κάποια πράγματα. Γιατί και τα φιλικά να δεις. Στα φιλικά μπορεί να έχουν δοκιμάσει 10-15 πράγματα που να μην τους βγήκαν, να μην τους άρεσαν και πάει λέγοντας.
0: Ακριβώς. Είναι όπως το αναφέρεις, Μιχάλη. Έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κάποια φιλικά στα χέρια μας παράλληλα και με το χθεσινό επίσημο παιχνίδι που παίξαν απέναντι στον Κολοσσό. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα φιλικά παιχνίδια είναι μια άλλη ιστορία σε σχέση με τα επίσημα. Υπάρχουν δοκιμές, υπάρχουν διαφορετικά σχήματα. Οι περισσότεροι παίκτες, αν βρίσκονται στο όριο, ίσως προλαμβάνουν ένα τραυματισμό. Οπότε δεν έχουμε τη συνολική εικόνα να μπορούμε να δούμε πώς είναι δομημένη μια ομάδα. Νομίζω ότι αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα αυτού του τουρνουά και αυτό είναι και στην ουσία το ιντριγκαδόρικο της υπόθεσης. Mm-hmm. Ότι θα πρέπει στην ουσία να προετοιμάσουμε χωρίς πολλές πληροφορίες και χωρίς πολλές εικόνες την ομάδα μας. Παράλληλα βρισκόμαστε και εμείς σε μια διαδικασία γνωριμίας μεταξύ μας. Mm-hmm. Όπως είπα, είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Προμηθέας παραδοσιακά έχει και διαχρονικά έχει τη λογική και τη φιλοσοφία να έχει αρκετά νεαρά παιδιά, αρκετούς νεαρούς Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του. Οπότε και για μας είναι ένα όμορφο challenge, θα το έλεγα.
2: Να πάμε, coach, όμως και στο παιχνίδι αύριο. Αντίπαλος, η νικήτρια ομάδα εχθές, Κορφέζη, η οποία επικράτησε του Κολοσσού, έδειξε και αυτή ότι δεν είναι και στον τέλειο βαθμό ετοιμότητας, έδειξε τα τρωτά της σημεία. Ο Κολοσσός τη χτύπησε αρκετά καλά και έχασε και αυτό στα τελευταία λεπτά. Τι έχετε δει, λοιπόν, για τον αυριανό σας αντίπαλο?
0: Σίγουρα, Κολοσσός, θεωρώ ότι έκανε μια πολύ σοβαρή εμφάνιση και για 31-32 λεπτά μπορώ να πω ότι είχε και το πάνω χέρι, γιατί το παρακολουθήσαμε live το παιχνίδι από κοντά και είχαμε άποψη ήδη στη σώμαση. Από εκεί και πέρα η Μανίσα, η Κορφές όπως λέγεται σήμερα, είναι μια ομάδα η οποία πρώτα απ' όλα γνωρίζουμε όλοι ότι έχει ένα αρκετά μεγάλο budget. Πολλά παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και παίχτες οι οποίοι έχουν τη δικιά τους διαδρομή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εμείς θα πρέπει πρώτα απ' όλα να βγάλουμε ενέργεια, να βγάλουμε αθλητικότητα, να πάμε πρώτοι στις 50-50 μπάλες. Νομίζω ότι σε τέτοια παιχνίδια τα οποία είναι do or die, νομίζω το πόσο η θέληση του να πας πρώτος σε μια κατοχή εκεί αλλάζουν και πάρα πολύ. Νομίζω αν είδατε και το δικό μας παιχνίδι αλλά και του Κολοσσού, είχε πολλά ups and downs και πάρα πολύ μεγάλα momentum και των δύο ομάδων. Οπότε νομίζω ότι όσο μπορείς να ισορροπήσεις αυτό το κομμάτι και παράλληλα να βρεθείς και σε μια καλή επιθετικά ημέρα, νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Από εκεί και πέρα η Μανίσα έχει στην ουσία σε κάθε θέση έχει ποιότητα για να μπορεί να σε χτυπήσει. Έχει παιδιά τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται αρκετά καλά από άποψη recruiting, αλλά θεωρώ ότι και εμείς θα κάνουμε την προετοιμασία μας και νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Από αυτό που μέχρι τώρα έχεις δει, μια που όπως ανέφερες και νωρίτερα ότι ακόμα γνωρίζεστε, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει ο Προμηθέας μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά και μπορεί να χτυπήσει την Κορφές?
0: Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να χτίσουμε με βάση και τη φιλοσοφία που θέλει ο προπονητής μας, ο coach Γόγορας, είναι να παίζουμε με πολύ υψηλή ενέργεια, να παίζουμε σε ένα πολύ υψηλό pace στο παιχνίδι, σε ένα πολύ υψηλό ρυθμό και από εκεί και πέρα να μπορούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις και στο επιθετικό κομμάτι αλλά και στο αμυντικό. θέλουμε να είμαστε μια ομάδα η οποία θα βγάλει πάρα πολύ hustling, θα κυνηγάει μπάλες, και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, αν μπορούμε, αν μπορέσουμε και το κάνουμε σε υψηλό επίπεδο αύριο, θα έχουμε τύχη. Η Μανίσα είναι μια ομάδα η οποία σίγουρα, καθαρά στα χαρτιά, είναι μια ομάδα η οποία έχει έμπειρα παιδιά, παιδιά με ποιότητα, τα οποία, εάν τους δώσεις το δικαίωμα να κάνουν το παιχνίδι τους, σίγουρα θα έχεις πρόβλημα. Είδαμε και χτες ότι ενώ ο Κολοσσός είχε μια πάρα πάρα πολύ καλή εικόνα, στο τέλος βγάλαν ποιότητα, ίσως είχαν και λίγο μεγαλύτερο βάθος στο δικό τους rotation και βρήκαν λύσεις με τις προσωπικότητες που έχουν. Νομίζω όμως ότι αν είμαστε συγκεντρωμένοι και αν μπούμε με θέληση και με ανταγωνισμό, θα μπορέσουμε να πετύχουμε αρκετά όμορφα πράγματα.
1: Τέλεια. Coach, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου.
2: 7 παρατέταρτο να πούμε ότι είναι το παιχνίδι. Σωστό. Αύριο, για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν.
1: Εμείς τίποτα, επιτυχία, καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
2: Φυσικά καλή επιτυχία και πάντα, και πάντα με υγεία. Ακόμα και τώρα που είναι αρχή, θέλει πάντα υγεία.
1: Είναι πολύ δύσκολο το τουρνουά για την αρχή της σεζόν. Όσο κερδίζεις, συνεχίζεις. Αλλά δεν είναι ότι να κάνεις δύο νίκες, πρέπει να κάνεις 4 για να πας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ναι, είναι το μπέρδεμα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, έτσι ό,τι, ακριβώς. Καλύτερο, ό,τι καλύτερο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
2: καλή
0: πολύ.
2: Καλή επιτυχία,
0: να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν...
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μπήκαμε τελευταίο δεκάλεπτο. Τι έγινε σήμερα.
0: Και έχουμε και πράγματα να ξέρεις.
1: Χαμός γίνεται.
0: Λοιπόν, το Super Cup είναι μια διοργάνωση η οποία την ερχόμενη εβδομάδα θα απασχολήσει τις μεγάλες ομάδες.
1: Το ελληνικό, έτσι, γιατί έχουμε τώρα το ευρωπαϊκό. Ο Ολυμπιακός έφυγε ήδη να πάει Αμπου Ντάμπι για το ευρωπαϊκό της Ευρωλίγκας δηλαδή. Έχουμε και το ελληνικό την άλλη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα στη Ρόδο θα διεξαγόταν, αλλά η γαστρεντερίτιδα έχει πλήξει το νησί. Γενικά, από ό,τι ακούω, υπάρχει πολύ και κινείται.
1: Ναι, αυτό που θα σου πω, δεν είναι μόνο στη Ρόδο.
0: Απλά όταν είναι σε ένα πιο μικρό κόσμο, σε ένα πιο κλειστό πληθυσμό, είναι πιο εύκολη διασπορά.
1: Υπάρχουν κρούσματα στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν στην κρούσματα στην ΑΕΚ. Λογικά πρέπει να υπάρχουν και στη Σουμπότιτσα. Απλά δεν έχουμε τσεκάρει τα σέρβικα μέσα να δούμε τι γράφουν για αυτούς. Αλλά από αυτά που μιλάω με τις ομάδες τις δύο, πρέπει να έχουν επηρεαστεί και οι ίδιοι, και οι Σέρβοι δηλαδή. Στην ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, είναι 11 τα κρούσματα. Κάποιοι είναι και σε βαριά μορφή κρούσμα γαστρεντερίτιδας. Έτσι δεν είναι καθόλου ευχάριστο, δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Όχι, όχι, είναι σε λιώνει.
1: Ακριβώς και θέλεις μέρες μετά να ισιώσεις. Εντάξει, οι αθλητές ίσως
0: δύο μέρες για να συνέλθεις.
1: Ακριβώς.
0: Στα καλά σου, όχι να αγωνιστείς.
1: Χάνεις υγρά κτλ. Άρα πρέπει να τα αναπληρώσεις. Υπήρξε γενικότερα ένα αίτημα το οποίο ήταν πιο έντονο από την πλευρά του Παναθηναϊκού να μην γίνει στη Ρόδο. Να μην επιστρέψουν δηλαδή τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Παναθηναϊκός στη Ρόδο μαζί με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που συμπληρώνουν την τετράδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη απόφαση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι να πάρθει αύριο Πέμπτη. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν θα γίνει στη Ρόδο. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν πολλές δικλείδες που πρέπει να ρυθμιστούν, χορηγίες, συμφωνίες και όλα αυτά τα πράγματα. Εισιτήρια αρχικά που έχουν πάρει οι άνθρωποι της Ρόδου, οι Ροδίτες, για να δούνε το Super Cup. Αυτή τη στιγμή φαίνεται η Σανέλ Αρένα ως η πιο επικρατέστερη να αντικαταστήσει το κλειστό της Ρόδου. Εννοείται η Σανέλ Αρένα έχει φιλοξενήσει Final Four του BCL, έχει φιλοξενήσει την εθνική ομάδα, θα φιλοξενήσει και τον Ολυμπιακό. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει τουλάχιστον 4 αποδυτήρια. Άρα αυτό σημαίνει ότι όλες οι ομάδες θα μπορούν να έχουν τα δικά τους αποδυτήρια, να εξυπηρετηθούν, να μην περιμένουν, να μην κάνουν, να μην δείχνουν. Γενικότερα είναι ένα γήπεδο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις. Η λογική λέει ότι μπροστά εκεί πάμε, αλλά θα περιμένουμε αύριο το επίσημο από τον ΕΣΑΚΕ για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το Super Cup. Όπως σου είπα και στην αρχή, έχουμε και Super Cup Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό να αναχωρεί, πριν από λίγο έφυγε για να πάει στο Αμπου Ντάμπι για αυτή την πρώτη διοργάνωση, η οποία και αυτή πέρασε από κάποια κύματα, έτσι. Ήταν και αυτή να μην γίνει, λόγω, βέβαια, για πιο σοβαρό σκοπό. Λόγω των εμπόλεμων, της εμπόλεμης κατάστασης στη γύρω περιοχή, Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε καθιερωμένες δηλώσεις στο αεροδρόμιο. Είναι αρκετά νωρίς για την κάθε ομάδα, όχι μόνο για την δική μας, αλλά δεν πάβει να έχει μια ξεχωριστή σημασία και σοβαρότητα, με την έννοια ότι είναι ένας τίτλος στην αρχή της χρονιάς. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, γιατί η Real και τη Φενέρ ήταν πέρσι στο Final Four, έπαιξαν στον ημιτελικό και στον τελικό. Η Ντουμπάι έχει ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα, δείχνει ένας πολύ δυνατός διεκδικητής του Final Four. Θα έχουμε κιόλας και το εάν για κάποιο λόγο, όχι για κάποιο λόγο, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και η Ντουμπάι, θα έχουμε και ένα τελικό με Thomas Walkup αντίπαλο, πάρα πολύ νωρίς. Αυτή τη στιγμή για το κομμάτι των τραυματιών, που είναι αρκετή αυτή του Ολυμπιακού, ο coach Μπαρτζόκας είπε ότι όλοι έχουν κάνει προπόνηση. Ο Παπα-Νικολάου, ο Χολ και ο Τζόνς. Ο Μιλουτίνοφ λέει δεν έχει κάνει, δεν έχει κάτι σοβαρό, αλλά δεν προπονηθήκε σήμερα. Ελπίζουμε αύριο. Άρα η λογική λέει ότι όλοι οι παίχτες θα είναι διαθέσιμοι για τον Γιώργο Μπαρτζόκα για να βγάλει δωδεκάδα και να διεκδικήσει την πρώτη κούπα τη σεζόν. Με τη δεύτερη να πλησιάζει, το ελληνικό Super Cup δηλαδή, να πλησιάζει πολύ γοργά, αλλά να μην ξέρουμε πού θα γίνει. Τι άλλο έχουμε σήμερα,
0: αυτά τα λίγα που
1: έχουμε.
0: Έχουμε κύπελο. Δεν με βλέπεις που. Γι' αυτό το πήρα, γιατί
1: πολύ καλά έκανες.
0: Το έχω έτοιμο.
1: Θα το έχετε 4 ώρα που ακολουθεί η επόμενη εκπομπή. Θα το έχετε εκεί πολύ, πολύ πιο αναλυτικά.
0: Λοιπόν, κύπελο Ελλάδος σήμερα με ομάδες από την National League 1 και την National League 2. Μανδραϊκός, Αθηναϊκός στις 8. Πλάτων, εκπαιδευτήρια Πλάτων Πανελλήνιος στις 6, Παλαιό Φάληρο Χολαργός στις 7, Ερμής Αργυρούπολη Sporting 7, Προμηθέας 2014 Απόλλων Πατρών 8, Ολυμπιακός Βόλου Ακαδημία Καρδίτσας στις 5, Χάνθ Πανόραμα στις 9.30, Πάνθυρες Ιωνικός Ιωνίας στις 5 και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο 17 του μήνα με το μάτς Ρέθυμνο Πεύκη στις 5.

0: σφινάκι σήμερα.
1: Ήταν πολύ σφινάκι. Ήταν πολύ σφινάκι. Αλλά είπαμε, υπήρχε λόγος, καλός λόγος. Απολόγησε και η συνέντευξη του Προέδρου της ΕΟΚ, του Βαγγέλη Λιόλιου. 2,5 ώρες δέχτηκε τις ερωτήσεις των 6 συναδέλφων. Οπότε, ναι, άξιζε τον κόπο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ έτσι καλούσαμε εδώ την Παρασκευή. Με Μαρίνο Πρίντεζη.
0: Κι εγώ. Μετά από σένα, εγώ. Είδες, είμαι.
1: Αυτά ακριβώς. Άρα θα είμαστε μαζί σε διαφορετικά μετέρηση. Διαφορετικά...
0: Εγώ είμαι με Ραφαήλ Αλαγά.
1: Είδες, γι' αυτό. Σε διαφορετικά
0: δύο. Εγώ τον έχω παντρευτεί ραδιοφωνικά το Ραφαήλ Αλαγά.
1: Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, εμείς σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί η μπάλα στο παρκέ με Κύπελλο Ελλάδος, με Νίκο Μπουρλάκη και Δημήτρη Μελίση, ο οποίος αφήνει τη δημοσιογραφική επιμέλεια και έρχεται πίσω από το μικρόφωνο και πολύ καλά θα κάνει. Γι' αυτόν είπα δεύτερο. Θα μείνει τώρα μόνο στο γύρο τη Βηγενήτη. Λοιπόν, τίποτα άλλο από εμάς.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το εντερνετικό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Μια Τετάρτη με αρκετά διαφορετικά, με μια διαφορετική μάλλον, με ένα διαφορετικό πρόγραμμα στο EOC Web Radio, αφού δεν είναι η καθιερωμένη εκπομπή Κάθε Πόλη Μια Μπασκέτα, καθώς είναι η εκπομπή από τις 4 μέχρι και τις 7, η οποία είναι αφιερωμένη στην αγωνιστική δράση της ημέρας με το κύπελο Ελλάδος των Ανδρών, το οποίο στο σημερινό του πρόγραμμα έχει 8 παιχνίδια στο σύνολο. Στις 5 υπάρχουν τα μάτς Ολυμπιακός Βόλο, Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας και Πάνθυρες Ιωνικός Ιωνίας. Στις 6 Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα Πανελλήνιος. Στις 7 Παλαιό Φάληρο Χολαργός Ερμής Αργυρούπολης Sporting. Στις 8 Μανδραϊκός Αθηναϊκός Προμηθέας 2014 Απόλλων Πάτρας. Και στις 9.30 Χάνθ Πανόραμα είναι το σημερινό πρόγραμμα με τα παιχνίδια κυπέλου και από National League 1 και από National League 2. Το πρόγραμμα αυτή τη φάση ολοκληρώνεται αύριο με το μάτς Ρέθυμνο Πεύκη στις 5. Είναι η δεύτερη αγωνιστική της Α φάσης. Μία στροφή πριν μπούμε στη Β' φάση, εκεί όπου εισέρχονται και ομάδες της Elite League, της δεύτερης της τάξης εθνικής κατηγορίας της χώρας. Είναι μια πολύ όμορφη έτσι, διαδικασία με τις ομάδες National League 1 και 2, όσες δήλωσαν συμμετοχή, να συμμετέχουν. Αυτές που προκρίθηκαν από την πρώτη αγωνιστική βρίσκονται αντιμέτωπες σήμερα και εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7 για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα παιχνίδια που τουλάχιστον θα έχουμε εμείς την ώρα μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών, δηλαδή αυτά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, για να δούμε πώς έφτασαν οι ομάδες στην δεύτερη αγωνιστική. Το Σάββατο λοιπόν είχαμε Δούκας Χολαργός 54-69, Απόλλων Πάτρας Ηλυσιακός 88-38, Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας Sporting 60-76, Εγάλεο Παλαιό Φάληρο 75-95, Ερμής Αργυρούπολης Έσπερος Λαμίας 76-68, Γαργαλιάν Ιωνικός Νίκαιας 82-89, Σύλλας Εδιψού Προμηθέας 2014-66-75, Πανελλήνιος Εθνικός Λιβαδιάς 79-69, Ιόνιος Κέρκυρας Πανόραμα 72-79 και Αναγέννηση Καρδίτσας Ιωνικός Ιωνίας 74-81. Αυτά ήταν παιχνίδια με τις ομάδες της National League 1. Ενώ στις ομάδες της National League 2, η Ρόδοτος Ρέθυμνο 56-62, Πεύκη Νέα Ιωνία 89-74, Άρης Πετρούπολης Μανδραϊκός 58-95, Ακαδημία Πρωτέας Σχηματαρίου Εκπαιδευτήρα Πλάτων 72-79, Πρωτέας Γρεβενών Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας 74-89, Ζαφυράκης Νάουσας Πάνθυρες Κατερίνης 49-69 και Προσοτσάνη Ολυμπιακός Βόλου 53-57 ήταν τα παιχνίδια από τα μάτς της National League 2. Στην δεύτερη αγωνιστική οι ομάδες διασταυρώθηκαν και από National League 1 και από National League 2. Όπως είπαμε, τα ζευγάρια είναι Μανδραϊκός Αθηναϊκός, Εκπαιδευτήρα Πλάτωνα Πανελλήνιος, Παλαιό Φάληρο Χολαργός, Ερμής Αργυρούπολης Sporting, Προμηθέας 2014 Απόλλων Πάτρας, Ρέθυμνο Πεύκη, Ολυμπιακός Βόλαν Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσας, Χάνθ Πανόραμα και Πάνθυρες Κατερίνης Ιωνικός Ιωνίας είναι τα μάτς που θα έχουμε σε αυτήν την αγωνιστική, ενώ στην β' φάση φυσικά μπαίνουν ομάδες από την Elite League, καθώς έχουμε μερικές ομάδες που έρχονται στην πρώτη αγωνιστική και άλλες που μπαίνουν κατευθείαν στην δεύτερη αγωνιστική. Στην πρώτη αγωνιστική λοιπόν το μόνο ζευγάρι που γνωρίζουμε και δεν που μπαίνουν κατευθείαν στην δεύτερη αγωνιστική. Στην πρώτη αγωνιστική λοιπόν το μόνο ζευγάρι που γνωρίζουμε και δεν θα προκύψει από τα σημεία

ολοκληρωθεί πριν το Final Four στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουν βγει οι τέσσερις ομάδες που θα δώσουν το παρόν στο Final Four UNICEF Trophy στις 19 με 20 Δεκεμβρίου, επομένως υπάρχει ακόμη δρόμος, αλλά όχι πολλών ημερών, καθώς μένει ακόμη μια μισή εβδομάδα για να μάθουμε ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες του Final Four UNICEF Trophy.

0: Λοιπόν, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα πρώτα απ' όλα, Νικό.
0: Καλησπέρα. Είμαστε βεβαίως στην δεύτερη αγωνιστική. Είναι η τελευταία της πρώτης φάσης. Και λέμε τελευταία γιατί από το Σάββατο και την Κυριακή που είναι επόμενες αγωνιστικές μπαίνει και ομάδα της Elite League στο κύπελο. Σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική, στις 5 Ολυμπιακός Βόλου Ακαδημία Καρδίτσας, στις 5 επίσης Πάνθυρες Κατερίνης Ιωνικός Ιωνίας, στις 6 Εκπαιδευτήρια Πλάτων Πανελλήνιος, στις 7 Παλαιό Φάληρο Χολαργός Ερμής Αργυρούπολης Sporting, στις 8 Μανδραϊκός Αθηναϊκός Προμηθέας 2014 Απόλλων Πάτρας και στις 9.30 Χάνθ Αθηναϊκός, ενώ αύριο υπάρχει η ολοκλήρωση του προγράμματος και συγκεκριμένα στις 5 στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη ανάμεσα στο Ρέθυμνο και την Πεύκη. Να πούμε με Δημήτρη στο σημείο αυτό ότι η δεύτερη φάση που αρχίζει το Σάββατο ο νικητής του αγώνα Ερμής Αργυρούπολης Sporting θα παίξει με την Χαλκίδα, ο νικητής της αναμέτρησης θα σου πω αμέσως ο Ιωνικός Νίκιας θα παίξει με άλλη ομάδα της Α2 και συγκεκριμένα τον Πανερυθραϊκό. Ο νικητής του αυριανού αγώνα ανάμεσα στο Ρέθυμνο και στην Πεύκη θα είναι σίγουρα γηπεδούχος απέναντι στον Κρόνο, καθότι είναι ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας. Σωστά. Ο νικητής του αγώνα ανάμεσα στο Παλαιό Φάληρο και στο Χολαργό θα υποδεχθεί τον νικητή του αγώνα με τις δύο ομάδες της Πάτρας, τον Προμηθέα και τον Απόλλωνα. Ο νικητής του αγώνα Εκπαιδευτήρια Πλάτων Πανελλήνιος θα παίξει με τον νικητή του Μανδραϊκού Αθηναϊκού, οι οποίοι να πούμε ότι στην επόμενη φάση θα παίξουν με τον νικητή, θα είναι γηπεδούχοι έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι μεγαλύτερη κατηγορία, ανάμεσα στον αγώνα του Πανιωνίου με τον Αμίντα, που είναι το μόνο καθαρό παιχνίδι Elite League. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά ο νικητής του αγώνα Ολυμπιακός Βόλου Ακαδημία Καρδίτσας θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης Χάνθ Πανόραμα. Και τέλος, οι ισοφάδες θα παίξουν με τον νικητή του αγώνα Πάνθυρες Κατερίνης Ιωνικός Ιωνίας. Ισοφάδες φιλοξενούμενοι, καθώς έτσι κι αλλιώς θα πάνε σε έδρα ομάδας που είναι χαμηλότερη κατηγορία. Λοιπόν...
1: Όπως είπα και νωρίτερα, για τη δεύτερη αγωνιστική και εκεί γνωρίζουμε ένα ζευγάρι το οποίο είναι έτοιμο. Αυτό ανάμεσα στον Κόρυβο Μαλλιάδας και την Κομωτινή. Όλα
0: σωστά.
1: Τα υπόλοιπα συνολικά 6, 7 είναι στο σύνολο, τα άλλα 6 θα προκύψουν από τις νικήτρες ομάδες της πρώτης αγωνιστικής, δηλαδή της πρώτης αγωνιστικής β' φάσης, δηλαδή από το Σαββατοκύριακο. Η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει την Τετάρτη και 23 Σεπτεμβρίου και όπως είπα το επόμενο Σαββατοκύριακο θα γνωρίζουμε ολοκληρωτικά ποιες θα είναι οι 4 ομάδες που θα βρίσκονται στο Final Four UNICEF Trophy. Είναι μια ομάδα η οποία
0: είναι ήδη μια ομάδα. Το Λαύριο.
1: Πραγματικά και έχουμε και από εκεί και πέρα μια διαδικασία η οποία μπορεί να φαίνεται μακρά, αλλά σε λίγες ημέρες θα ολοκληρωθεί, γιατί ξέρεις όταν βλέπεις 3, 4, 5 φάσεις νομίζω ότι θα τραβήξουν πολύ, αλλά
0: όχι, ολοκληρώνονται 27 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία και μετά πάμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα 19-20 Δεκεμβρίου.
1: Ο συνήθως
0: ακριβώς θα γίνουν η ημιτελική και ο τελικός του UNICEF Trophy. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο κύπελο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, νομίζω
0: αυτό θα πάει κάτι στο UNICEF Trophy, ναι. Πάει στη συνέχεια με τον 12ο.
1: Άλλαξε πέρυσι και παραμένει και φέτος στο ίδιο φορμάτ.
0: Που είναι και πιο δίκαιο, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τώρα υπήρχε τεράστια ανισότητα στο να πηγαίνει η νικήτρια του UNICEF Trophy. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τη χρονιά, την πρώτη του Final 8, που ο Πανιώνιος που ήταν στην National League 1 τότε έπαιξε παράταση με την ΑΕΚ. Όλοι οι άλλοι αγώνες του εκπροσώπους της Elite League ήταν λίγο άνηση, ως πολύ άνηση.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια αυτό, οπότε δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Αλλά το ότι δίνεις μια ευκαιρία στην ομάδα από την Elite League, παίζοντας μάλιστα ως γηπεδούχος, να διεκδικήσει αυτό.
1: Το είδαμε και πέρυσι στο Δόξα Μαρούση που.
0: Που βέβαια τελευταία.
1: Έφτασε, εντάξει, μια ανάσα. Δηλαδή. Ήταν στο.
0: Η πορεία της Δόξας πέρυσι γενικά ήταν ονειρεμένη.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Νομίζω δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει πάρει το πρωτάθλημα και το. UNICEF Trophy. Όχι, ο Πανιώνιος δεύτερη εθνική.
1: Ναι. Πανιώνιος που είναι και ο πολυνίκης του θεσμού στο UNICEF.
0: Ναι, δεύτερη εθνική και UNICEF Trophy. Αλλά στην Α2, στην Elite League, ο Πανιώνιος πήρε το UNICEF Trophy. Πρώτο έχει πάρει ο Μίλωνα στο πρωτάθλημα.
1: Έχει πάρει ο Μίλωνα στο πρωτάθλημα, σωστά. Είχε ανέβει απλά ο Πανιώνιος.
0: Και πέρυσι, η πρόπερση μάλλον, η Μύκονος και το πήραν τα Μέγαρα, σωστά.
1: Σωστά.
0: Και πέρυσι η Λευκάδα πήρε και τα δύο και έπαιξε με το Μαρούσι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον στη Λευκάδα. 2-4 Πάνθερς Κατερίνης Ιωνικός Ιωνίας, να πούμε, στον αγώνα που έχει ήδη αρχίσει.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Και συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, Νίκο, έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά ο Ιωνικός Ιωνίας. Προηγείται των Πανθύρων Κατερίνης με 18-8. Εντάξει, είναι ομάδες που τις χωρίζει έτσι κι αλλιώς μια κατηγορία. Ο Ιωνικός Ιωνίας ενισχυμένος έτσι κι αλλιώς σε μια πολύ καλή κατάσταση. Οι Πάνθυρες πιο χαμηλό, σε πιο χαμηλή κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, είναι μια εμπειρία και αυτή για τις ομάδες National League 2 το να βρίσκονται με τις ομάδες National League 1. 18-8, λοιπόν, 2,5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο.
1: Να πούμε ότι δεν έχουμε ακόμα λεπτομέρειες του αγώνα του Ολυμπιακού Βόλου με την Ακαδημία της Καρδίτσας. Και ότι στις 6 σε περίπου 40 λεπτά ξεκινάει ο αμέσως επόμενος αγώνας. Θα είμαστε τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνας και τον Πανελλήνιο.

0: Λοιπόν, μείωσαν οι Πάνθυρες, σκορ πρώτου δεκαλέπτου 21-17 υπέρ του Ιωνικού.
1: Από 8-18. Ιωνία, από
0: 8-18, ναι, με ένα σερί επιμέρου σκορ, μάλλον 9-3 οι Πάνθυρες έχουν επιστρέψει και το παιχνίδι, μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όπως εξελίσσεται ντέρμπι, δεν ξέρουμε πώς θα ολοκληρωθεί. Για το παιχνίδι που γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο της Αγριάς δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση σχετικά με το σκορ. Επαναλαμβάνουμε, στις 6 είναι το παιχνίδι των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα με τον Πανελλήνιο και τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από τις 7 και μετά.

Λοιπόν, το ντέρμπι παραμένει. 24-20 είναι το σκορ. Κρατούν οι Πάνθυρες από το 18-8, έχουν τρέξει ένα επιμέρους 12-6 και έχουν μειώσει από τους 10 στους 4. Να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής το πρόσωπο είναι ανταγωνιστικό των Πανθύρων. Στα υπόλοιπα παιχνίδια παραμένει το ίδιο. Στο υπόλοιπο, στο άλλο παιχνίδι μάλλον, δεν υπάρχει ενημέρωση. Οπότε 6 ώρα είναι το μάτς των εκπαιδευτήριων Πλάτωνα με τον Πανελλήνιο. 7 Παλαιό Φάληρο Χολαργός, Ερμής Αργυρούπολης Sporting. 8 Μανδραϊκός Αθηναϊκός. Την ίδια ώρα το ντέρμπι της Πάτρας ανάμεσα σε Προμηθέα 2014 και Απόλλων Πατρών. Και στις 9.30 κλείνει το σημερινό πρόγραμμα Χανθ Πανόραμα. Αύριο κλείνει η πρώτη αγωνιστική, η δεύτερη αγωνιστική της Αλφα Φάσης με το μάτς Ρέθυμνο Πεύκης στις 5.

Four.

Well, come on, baby, I feel so good to you. Where I go?

love tonight. She goes.